μονάχα απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρνα με να πιω Αθανασία και μια ανάγκη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Το χρόνο μας μισήρι, με βέλη ο ήλιος πλήρη, πικρίας και πείσματος και ή και δέρι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Κατάφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπες που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου, στο πορτοφόλι τη φάτσα σου.

Πώς θα ήθελα να σε μισήσω, κατάρες να εφεύρω ακατάληπτες και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου. Αν δεν είναι η καρδιά μου, θα είναι από το ήθος που πήρες μαζί σου.

τους φίλους για σένα. Τους τύπους ρωτώ που πουλάνε γυαλιά και τηλέφωνα απ' τα κλεμμένα. Στα μπαρ που συχνάζεις περνάω και νιώθω πως είμαι ρεζίλη. Με βλέπουν οι άγνωστοι να τριγυρνάω, γελάνε οι δικοί.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

πράγμα είναι αυτό με στο κατά καλό και ωραίο, παιδί μου. Ξυπνάς με, μάλλον κοιμάσαι με ειρήνη, ξυπνάς με πόλεμο. Είναι αδιανόητη όλη αυτή η κατάσταση, η οποία προκαλεί παγκόσμια αναταραχή και αναστατώνει τις αγορές του κόσμου και φουντώνει την αγωνία μας για το κοινό μας μέλλον. Και βέβαια και την αγωνία των ρεζερβουάρ που βαριαναστενάζουν, βλέποντας το πετρέλαιο να παίρνει και πάλι την ανηφόρα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να ξεχαστούμε λίγο με το Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, το ακούγατε νωρίτερα και στην Κατερίνα. Τα έλεγε ο Δημήτρης ο Καϊμάς. Έχουμε Ισπανία-Γαλλία. Γαλλία-Ισπανία, όπως θέλεις πάρτο, όπως θέλεις πέστο. Και βέβαια οι περισσότεροι έχουν βάλει τα λεφτά τους στο απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, δηλαδή στη Γαλλία. Αλλά με τους Ισπανούς δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Όχι μόνο επειδή υπήρξαν παγκόσμιοι πρωταθλητές, αλλά επειδή είναι και μια ομάδα με βαρύ μέταλλο. Μια ομάδα που λένε παίζει καμιά φορά μόνο με τη φανέλα. Και η φανέλα είναι τόσο βαριά που αρκεί για να κατακτά νίκες και τροπαία. Πας να ξεχαστείς λοιπόν λίγο με το Μουντιάλ, αλλά έρχεται η επικαιρότητα και σε βαράει κατά κέφαλα και λες, εντάξει, τελικά τα σοβαρότερα πράγματα συμβαίνουν εκεί που δεν τα περιμένεις. Μες το καλοκαίρι, σε γιορτές, αργίες. Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο που γιορτάζει σήμερα. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Σωσίωνος Επισκόπου Λευκάδος και του Αρσενίου του Αγίου Φαραγγίτου. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω να σας πω ποιοι ήταν όλοι αυτοί. Πάντως μαρτύρησαν οι άνθρωποι και υπηρέτησαν τον χριστιανισμό και άγιασαν με το βίο τους. Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα των Μη Διαδικών Ανθρώπων. Θα σου εξηγήσω τώρα τι είναι αυτό. Είναι μια ετήσια εκδήλωση, λέει, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Κατάλαβες τώρα αυτό. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτια Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είναι οι λεγόμενοι non-binary, έτσι. Τους μάθαμε, ενώ θέλω να πω τον προσδιορισμό αυτό, τον μάθαμε σχετικά πρόσφατα, τελευταία χρόνια. Ναι, αυτή η παγκόσμια είναι μέρα σήμερα. Γιορτάζει και ο Ακύλας από ό,τι βλέπω. Αν ξέρεις κανέναν Ακύλα, να σου ζεις, να τον χαίρεσαι. Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και στα καρκινάκια που έχουν γενέθλια σήμερα. Το φρίζωδιο σας λέει ότι προτού αλλάξετε το status quo σας, ίσως να θέλετε να σκεφτείτε ακριβώς σκηνή σας, ώστε να μην βρεθείτε σε απρόοπτα. Αυτό αν το κάνεις προβολή στην πολιτική επικαιρότητα, νομίζω αφορά αρκετούς. Εντάξει, όχι όλους, αλλά αρκετούς είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξετυλίξουμε την επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε και αρκετά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε άκρη, να βγάλουμε συμπεράσματα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καταρχάς να σας πω ότι σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Ενώ την ίδια στιγμή στο κάδρο των ερευνών των αρχών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες, οι οποίοι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Την ίδια στιγμή, στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται, αναμένεται να συμβεί εντός της ημέρας, η 46χρονη που κατηγορείται, η 46χρονη Ελληνίδα, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, σε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν, και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη γυναίκα αναμένεται να ερωτηθεί από τις Βρετανικές αρχές αν επιθυμεί να εκδοθεί
στην Ελλάδα. Κάτι που η ίδια πρόσφατα είχε δηλώσει ξεκάθαρα τόσο στην ελληνική αστυνομία όσο και στη συνήγορό της, η οποία είναι και συνήγορος των άλλων δύο συλληφθέντων, ότι δηλαδή επιθυμεί να επιστρέψει εδώ στη χώρα μας και να αποδείξει την αθωότητά της. Υποστηρίζει ότι είναι αθώα. Να υπενθυμίσουμε ότι εναντίον των δύο 42χρονων που έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα για την ανάκριση, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Να πούμε ότι αναρχικές συλλογικότητες έχουν καλέσει σε συγκέντρωση αλληλεγγύης το πρωί, τώρα έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε και στο Egg News, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει δύο ακόμη πρόσωπα. Ο ένας, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται να είναι φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ έρευνα έχει γίνει στο σπίτι ενός ακόμη προσώπου που φέρεται να είναι ο άνθρωπος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες στο κτίριο. Οι αρχές έχουν κάνει ήδη έρευνα στα σπίτια τους, έχουν κατασχέσει ψηφιακό υλικό το οποίο διερευνάται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι δικηγόροι των συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν έδωσαν χθες μια συνέντευξη τύπου στην οποία υποστήριξαν ότι τα στοιχεία της δικογραφίας είναι ισχνά, ότι δεν έχει υπάρξει ταυτοποίηση προσώπων. Έκαναν λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση ανεπαρκών στοιχείων. Και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και υπογραμμίζουν τα όσα έχουν γίνει γνωστά περί ηλεκτρονικού, μάλλον περί ανώνυμου email, ηλεκτρονικής ανώνυμης καταγγελίας, η οποία υποτίθεται ότι ήταν και το σημείο κλειδί για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης και την παραπομπή των συλληφθέντων στη δικαιοσύνη. Λένε ότι ουσιαστικά αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ αδύναμο. Βεβαίως, ο Μιχάλης Σοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξεκαθάρισε ότι όλη αυτή η θυμολογία περί ανώνυμου mail κλπ. Είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει βάση και ότι οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη των συγκεκριμένων προσώπων μετά από συστηματικές έρευνες 2 ετών.

Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία με τη Μαρφίν είναι κάτι το οποίο θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, όχι μόνο των ερευνών αλλά και των αντιδράσεων που φαίνεται σιγά σιγά να προκύπτουν, όχι μόνο από τις αναρχικές συλλογικότητες αλλά και από κάποιους άλλους οι οποίοι επιχειρούν πολιτικά να εκμεταλλευτούν το θέμα, διαρριγνύοντας, να το πω έτσι, το μέτωπο το οποίο φαίνεται ότι σχηματίστηκε σιγά σιγά σταθερά εναντίον αυτού του είδους των χτυπημάτων και αυτού του είδους των καταστάσεων και αυτού του είδους των ενεργειών που κάποτε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είχαν την ανοχή ενός δεν θέλω να πω μεγάλου αλλά σίγουρα αξιοσημείωτου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα, το μεγάλο παγκόσμιο γεγονός το οποίο προκαλεί αναστάτωση σε όλο τον πλανήτη και δεν είναι άλλο από την ανάφλεξη κάτω στην Μέση Ανατολή, πρέπει να πούμε ότι τα πλήγματα τα αμερικανικά εναντίον του Ιράν συνεχίζονται και μάλιστα με αμείωτη ένταση. Και έρχοντας απάντηση στις επιθέσεις των Ιρανών σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησαν μάλιστα τη ζωή και σε ένα ναυτικό. Όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς, η περίφημη ηγεχηρία έχει πάει περίπατο παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια επιβίωσής της. Αυτό τώρα πρακτικά τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει αποτέλεσμα το πετρέλαιο να είναι στο υψηλότερο σημείο των 4 εβδομάδων, η τιμή του πετρελαίου, δηλαδή κοντά στα $85 το βαρέλι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον πίνακα που έχω εδώ μπροστά μου και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό την τιμή του πετρελαίου στις αγορές του κόσμου, αυτή την ώρα το Brent έχει φτάσει στα $84.81 το βαρέλι, 84.81, και το αργό πετρέλαιο στα $79.72, δηλαδή στα πράσινα και στην ανηφόρα.

τώρα στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, να πούμε ότι οι 37 χώρες της περίφημης συμμαχίας των προθήμων εξέφρασαν για άλλη μια φορά μετά την συνάντηση των ηγετών τους στο Παρίσι την πρόθεση να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο στρατιωτικά βέβαια την Ουκρανία. Παρόν σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ελληνική δέσμευση να συμβάλλει στις προσπάθειες των Ευρωπαίων προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η άμυνα της χώρας. Σήμερα έχουμε και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια πεδία για την ημέρα της Βαστήλης. Και εκεί θα παρευρεθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε το παρόν χθες και στο δείπνο που παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ήταν μια συνάντηση η οποία επιβεβαίωσε την προσπάθεια να σφυριλατηθεί μια ευρωπαϊκή ενότητα απέναντι στις όποιες παρασπονδίες υπάρχουν στο κοινό δυτικό μέτωπο απέναντι στην Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε μια προσπάθεια περιφρούρησης αυτής της ενότητας και μέσω της μη δημοσιοποίησης δηλώσεων ή τοποθετήσεων των ηγετών που έγιναν χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Και μάλιστα σε μια συγκυρία ιδιαίτερα σημαντική για τη Γαλλία, πρέπει να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, αν και νομίζω ότι δεν είναι και πολλοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Γάλλοι τιμούν την εθνική τους γιορτή με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, πάθος και εθνική υπερηφάνεια από οποιοδήποτε άλλο λαό ίσως στην Ευρώπη. Τηρήστε παρόδο, έτυχε τώρα και η συγκυρία του Μουντιάλ, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, στη σύνοδο αυτή να σας πω ότι ανακοινώθηκε και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, δηλαδή η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ομάδας για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων. Προσέξτε τώρα. Στην ιδρυτική αυτή ομάδα συμμετέχουν η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Δανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία. Όχι Ελλάδα. Στόχος, όπως μαθαίνουμε, είναι να δημιουργηθεί ένα πιο οικονομικό και πιο μαζικό σύστημα, το οποίο δεν θα αντικαταστήσει βέβαια τους Patriot, για να μην έχουμε ζητήματα και με τον πλαντάρχη, αλλά θα λειτουργήσει πληρωματικά.

μεταξύ, αν δεν το έχετε ακούσει, να σας το επαναλάβω ότι σήμερα στην μεγάλη παρέλαση που θα γίνει για την ημέρα της Βαστήλης θα πετάξουν περίπου 100 αεροσκάφη, ενώ στους σχηματισμούς θα μετέχει και ένα ελληνικό μαχητικό μαζί με άλλα αεροσκάφη από τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Κροατία, τη Δανία, Πολωνία, Σουηδία, άλλες χώρες της Ευρώπης. Είπαμε, πολύ σημαντική μέρα για τους Γάλλους. Αν το συνδυάσει κανείς και με τον ημιτελικό του Μουντιάλ, καταλαβαίνει κανείς πώς έχουν φουσκώσει από εθνική περηφάνεια. Όλα αυτά μέσα στο κατακαλό καιρό, πρέπει να πούμε, τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 35, τους 36, ίσως και τους 37 βαθμούς Κελσίου, και την τελευταία πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να λέει ότι το μελτεμάκι που θα πνέει στο Αιγαίο και θα φτάσει τοπικά και τα 6 μποφόρ κατεβάζει τον υδράργυρο, ιδιαίτερα στα νησιά, ή τον διατηρεί σε μια θερμοκρασία σχετικά ανεκτή, δηλαδή εκεί στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Τα λοιπά. Στη Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, γιατί στην υπόλοιπη θα φτάσει τους 33-35. Θεσσαλία τους 36. Στα Ηπειρωτικά τους 37. Στα Επτάνησα τους 35. Στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου τους 32-34 βαθμούς. Εδώ στην Αττική θα έχουμε βοριαδάκι, 3-4 μποφόρ, και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 26-35 βαθμούς Κελσίου, και σε Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς. Και να σας πω ότι αυτή την ώρα, σύμφωνα με την αδιάψευστη εφαρμογή που έχω εδώ μπροστά μου, η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 25 βαθμοί Κελσίου, 25 και στο κέντρο της Αθήνας, 26 στον Πειραιά και 23 στη Θεσσαλονίκη. Έκνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Σκάτζα βάρδια τώρα με τη Μαρία Πακυρίτση από ό,τι βλέπω. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος μέχρι τις 10. Με ενημερωτική συντροφιά για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και βέβαια με την επικοινωνία μας, αυτή που έχουμε καθιερώσει και που διαμορφώνει τη σκαλέτα της εκπομπής και την ατζέντα της δικής μας επικαιρότητας. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση του Viber, δύο λέξεις, Air News Radio. Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας, το οποίο αν επιθυμείτε το διαβάζουμε και στον αέρα. Ο δεύτερος τρόπος, πάρα πολύ απλός. Σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, πληκτρολογείτε για να τη βρείτε. Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μόλις μπείτε σε σελίδα, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα που για άλλη μια μέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Παχρέιν. Ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Επεσήμανε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔ. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρχομαι στο Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Βλέπω μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο. Θα την ψάξουμε περισσότερο. Γιατί έχει τη σημασία του, έχει σημάνει από χτες συναγερμό στη Λαμία, θα το έχετε ακούσει, με δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταφερθεί με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας, οι 12 είναι πιο βαριά, νοσηλεύονται. Εντοπίστηκε, λέει, ο προμηθευτής ύποπτων κοτόπουλων που κατανάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να νοσήσουν. Έγινε γνωστό από την Περιφέρεια Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Λοιπόν, θα τα δούμε. Προς το παρόν θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, προκειμένου να της θέσουμε κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει μετά και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ενδιαφέροντος γύρω από την δράση της ελληνικής αστυνομίας τελευταίες μέρες. Δεν είναι και μικρή, θα έλεγε. Είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει. Θα έλεγα όμως να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα και τα ερωτήματα που μπαίνουν μετά από τη συνέντευξη που έδωσαν χτες το απόγευμα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων των συλληφθέντων για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί ότι μιλούν για ισχνά στοιχεία, για στοιχεία ανεπαρκή, για στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν ταυτοποιούν τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί ως δράστες αυτών των επιθέσεων. Ευθέως μιλούν για επικοινωνιακό παιχνίδι της ελληνικής αστυνομίας που δεν αποσκοπεί στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά έχει άλλη στόχευση.
1: Εγώ, κύριε Δαμόκλη, σε καμία περίπτωση δεν θα σχολιάσω τη θέση των κατηγορούμενων όπως και των συνηγόρων τους. Άλλωστε, στην Ελλάδα κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα εκπροσώπησης, φυσικά από συνήγορο, όταν λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Έχει δικαίωμα μιας δίκαιας δίκης. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ισχυριστούν οτιδήποτε για να υποστηρίξουν τη θέση τους. Εγώ, από την πλευρά μου, όμως, οφείλω να πω ότι η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω.
0: Σίγουρα υπήρξαν εντάλματα σύλληψης και σίγουρα ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός. Όμως είναι εύλογο να προκύπτουν κάποιες απορίες, ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι, ας πούμε, ειδικός σε ζητήματα αστυνομικών ερευνών, έτσι. Δηλαδή, όσο και να θέλει κανείς να εμπιστευτεί τις αρχές και την ελληνική αστυνομία, ακούει ότι η ταυτοποίηση προέκυψε μέσω αντικειμένων και του ρουχισμού των κατηγορουμένων. Με τη συνδρομή, μάλιστα, της τεχνητής νοημοσύνης. Και εύλογα αναρωτιέται κανείς, μα είναι επαρκή αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα αν τα συνδυάσει κανείς με ένα ανώνυμο mail που λέγεται ότι έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας ώστε να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες εναντίον τριών ανθρώπων και μάλιστα μετά από 16 χρόνια.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι πολίτες μπορεί να είναι συγκρατημένοι επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτό το προηγούμενο με αυτήν την υπόθεση, Φέβαια. Όπου κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, δεν προέκυψε κάτι. Στη συνέχεια ίσως έγιναν και κάποια λάθη, το ανέφερε άλλωστε και ο ίδιος υπουργός σε τοποθέτησή του με αυτή την υπόθεση από κάποιες υπηρεσίες. Όμως τώρα προφανώς και τα στοιχεία δεν ήρθαν με κάποιο mail. Το email ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα στην εισαγγελική αρχή να διατάξει και πάλι την αστυνομία να ξεκινήσει μία έρευνα. Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σε συνεργασία με την Ανθρωποκρατική Υπηρεσία και φυσικά οι δυνατότητες που μας δίνει σήμερα, είναι τη 2026 η τεχνολογία και η έκθεση ανάλυση, η οποία περιγράφει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς αναλύονται και ταυτοποιούν τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Νομίζω ότι είναι η απάντησή μας σε αυτούς που προσπαθούν να αμφιβάλλουν. Βέβαια, ξαναλέω, Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή.
0: Σαφέστατα η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Το θέμα είναι, η αστυνομία θεωρεί ότι τα στοιχεία της είναι αδιάσυστα ή προέβη στις ενέργειές της στηριζόμενη σε αυτό που λέγεται ενδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις. Δηλαδή, ξεκάθαρα ρωτώ, η ελληνική αστυνομία θεωρεί ότι έχει δεμένη την υπόθεση ή πετάει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω κάποια στοιχεία, έχω κάποιες ισχυρές ενδείξεις, κάνε εσύ την ανάκρισή σου να δεις αν όντως στέκουν οι κατηγορίες.
1: Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις,
0: ναι,
1: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα.
0: 12, για 12 έχουμε ακούσει.
1: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία.
0: Μαθαίνουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο ότι. Δεν θέλω να σφέρω σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι οι έρευνες γίνονται με μυστικότητα, γίνονται με προσοχή κλπ. Όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, γι' αυτό και σας ρωτώ, ότι σε πρώτη φάση έχουν προκύψει στοιχεία και για άλλα δύο άτομα, ότι υπάρχει διερεύνηση για το ενδεχόμενο να ασκηθούν κατηγορίες εναντίον άλλων δύο ατόμων. Ισχύει αυτό?
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα επιβληθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
0: Mm-hmm. Να κλείσω το θέμα της Μαρφίν με την υπόθεση της, ειδικά την υπόθεση της 46χρονης Ελληνίδας, η οποία συνελήφθη στην Βρετανία. Η γυναίκα αυτή λέγεται ότι επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία και εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει και να απολογηθεί στις ελληνικές αρχές. Αλλά λόγω του διεθνούς εντάλματος συνελήφθη και τώρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να εκδοθεί, εάν θα εκδοθεί. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Ουσιαστικά επικοινωνήσαμε μέσω συγγενικών προσώπων και τη συνηγόρου, ο συνηγόρος που μας δήλωσε ότι υπερασπίζεται και αυτήν την κατηγορούμενη και δήλωσε ότι η ίδια επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ενεργό ένα ένταλμα σύλληψη, ένα διεθνές ένταλμα σύλληψη, αυτό είναι αδύνατο να ταξιδέψει ένας πολίτης, προφανώς και θα συλλαμβάνονταν πριν την έξοδο της από τη χώρα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια δικαστική διαδικασία, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και στη δική μας χώρα, όταν συλλαμβάνονται ναι. κατηγορούμενοι που αναζητούνται από άλλες αρχές, η οποία θα διαρκέσει κάποιες μέρες και στη συνέχεια, όταν αποφασιστεί από το εκεί δικαστικό σύστημα, θα έρθει στη χώρα μας.
0: Ναι, θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και στην άλλη υπόθεση, αυτή που έχει συγκλονίσει τη χώρα ολόκληρη. Και αυτοί. Μιλάμε για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας άτυχης γυναίκας 72 ετών της Βάγιας Νέστορα, της χωρεμένης. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Οι έρευνες προς αυτή την ιστορία, προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται? Θα ενδεχομένως να έχουμε και άλλες συλλήψεις το επόμενο διάστημα?
1: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπληκτικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί στα ψηφιακά πληκτήρια που έχουν κρατήσει σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πληκτήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
0: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως.
1: Δηλαδή. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
0: Και να κλείσουμε, κυρία Δημοκλίδου, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο πολύτιμος είναι και ο δικός σας χρόνος, με την τρίτη ιστορία, αυτή που επίσης έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο. Μιλάμε για το θάνατο του 20χρονου παιδιού στο Άργος από σφαίρες αστυνομικών. Ήταν μια υπόθεση την οποία την καταδίκασε ευθέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και εύλογα όμως δημιουργεί τεράστια ερωτήματα γύρω από την δράση όχι μόνο αυτών των δύο ανθρώπων, αλλά και ενδεχομένως τις εντολές που έχουν και τον τρόπο που διαχειρίζονται στην ελληνική αστυνομία περιπτώσεις καταδίωξης όπως η συγκεκριμένη. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μια-δυο σφαίρες που έπεσαν, ας πούμε, στην προσπάθεια των αστυνομικών να ανακόψουν, ας πούμε, την διαφυγή του συγκεκριμένου παιδιού. Μιλάμε για καταιγισμό πυροβολισμών. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν σαφείς οδηγίες, επανέρχεται, υπάρχουν σαφείς οδηγίες, και αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, ελέγχονται οι αστυνομικοί οι οποίοι φέρουν όπλο και συμμετέχουν στις καταδιώξεις? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για πιστολέρο, έτσι, όχι για φρουρούς της τάξης και του νόμου.
1: Προφανώς και υπάρχουν σαφείς οδηγίες, άλλωστε δεν προκύπτει συγκεκριμένη υπόθεση να έλαβαν ποτέ αυτή την οδηγία οι συνάδελφοι, και είναι κάτι που γνωρίζουν από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής της ζωής, πώς πρέπει και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο οπλισμός. Ξέρετε, κύριε Γραμμόπουλο, όταν υπάρχει ένα 20χρονο παιδί νεκρό, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παρόλο που έχει προηγηθεί καταδίωξη, έχει προηγηθεί από την ανθρωποκτονία σε βάρος των αστυνομικών, από τη στιγμή που τραυματίζεται από τα πειρά των αστυνομικών, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς, προφανώς και κάτι έχει γίνει λάθος, το ανέφερε και ο ίδιος ο υπουργός, αποφάσισε ήδη η δικαιοσύνη την προφυλάκησή τους, και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει ότι από τη χρήση των όπλων τους θα μπορούσε να τραυματιστεί άνθρωπος ή και να χάσει τη ζωή του.
0: Πάντως, ξέρετε, και το ρωτώ με κάθε καλή προαίρεση, έχουμε δεχτεί και αρκετά σχόλια από ακροατές, φαντάζομαι και εσείς τα ακούτε συνέχεια στις συνεντεύξεις που δίνετε καθημερινά. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να αποτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι οπλοφορούν πρέπει να περνούν συχνά από ψυχομετρικά τεστ, πρέπει να ελέγχονται, πρέπει να αξιολογεί κανείς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ψυχική τους ισορροπία, ώστε να φέρουν όπλο και να συμμετέχουν στις καταδιώξεις. Είναι επαρκή, κυρία Δημογλίδου, είναι επαρκής οι ενέργειες που γίνονται από την αστυνομία προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Γι' αυτό ακριβώς έχει αλλάξει και το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πλέον η αστυνομία, όπως επίσης έχει αλλάξει και ο τρόπος που εξετάζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται την πρώτη γραμμή. Όπως αυτοί οι αστυνομικοί, που είναι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Αυτές οι υπηρεσίες, ξέρετε κύριε Δαμόπουλε, όπως η ΟΠΚΕ, η άμεση δράση, περνούν ανατακτά χρονικά διαστήματα πλέον αυτή τη διαδικασία. Όμως εδώ ξαναλέω, έχει να κάνει και με το πώς κρίνει ο αστυνομικός την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, μιλάμε για δύο πολύ έμπειρους συναδέρφους, οι οποίοι έχουν εμπλακείται πολύ σοβαρά περιστατικά.
0: Φαντάσου και να μην ήταν δηλαδή.
1: Κανένα λόγο εκείνη τη στιγμή που καταδιώκουν πεζό έναν άνθρωπο, ο οποίος, ξαναλέω, δεν επιτίθεται σε βάρος του με κάποιο όπλο, να κάνουν χρήση του οπλισμού.
0: Μάλιστα. Ναι, τα ψυχομετρικά τεστ έχουν αλλάξει, αλλά θέλω να πω στην πράξη, εσείς έχετε δει βελτίωση? Δηλαδή, για να γίνω σαφής, είναι λεπτά αυτά τα θέματα, προσπαθώ όσο πιο λεπτά να τα προσεγγίσω κι εγώ. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου από αυτά τα τεστ να προκύψει ότι κάποιοι δεν πρέπει να οπλοφορούν και να τους αφαιρούνται τα όπλα?
1: Φυσικά και έχει προκύψει, και έχει προκύψει μάλιστα ακόμα και με προτροπή του διοικητή μιας υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος να οδηγηθεί για έκτακτη αξιολόγηση και να προκύψει ότι για ένα χρονικό διάστημα δεν πρέπει να φέρει τον οπλισμό. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά οι συνάδελφοι εμπλέκονται σε αντίστοιχα περιστατικά χωρίς αυτοτομήριο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να χρησιμοποιούν τον οπλισμό. Δυστυχώς. Ευτυχώς μάλλον είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν μιλάμε για περιστατικά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Έφτανε όμως για να στερήσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, και από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για τα τρία μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή αυτό που σχετίζεται με τις έρευνες γύρω από τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν και τη σύλληψη δύο ατόμων και μιας 46χρονης η οποία εξηλυθεί από τις Βρετανικές αρχές και αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, των δολοφονικών εμπρισμών που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας, μιας 72χρονης αθώας γυναίκας, και ακάηκε ζωντανή μπροστά στην κόρη της επειδή είχε την ατυχία το παιδί της να είναι οπαδός και στέλεχος ενός κόμματος. Μιλάμε για τη Βάγια Νέστορα. και βέβαια για την ιστορία αυτή του Άργους, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την δράση και την επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών οργάνων να διαχειριστούν μια τέτοια καταδίωξη.

Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την ιστορία του Άργους έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση και μία δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαλτέζος. Μία δήλωση απόλυτης υποστήριξης προς τους... μία δήλωση απόλυτης υποστήριξης προς τους... οικογενειάρχες, όπως είπε, αστυνομικούς, οι

Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς, είπε και τις οικογένειές τους που δοκιμάζονται σκληρά. Αδιανόητη ανάρτηση. Από ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται θα πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη προσοχή και να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στους συμπολίτες του. Και αυτά παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Σοχοίδης, δεν άφησε κανένα περιθώριο, μα κανένα, σε χθεσινές του δηλώσεις παρερμηνίας των όσων συνέβησαν εκεί στο Άργος, στο συγκεκριμένο περιστατικό, λέγοντας ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, ότι υπερέβαλαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Ο ρόλος μας, είπε, είναι να εντοπίζουμε και να συλλαμβάνουμε δολοφόνους και όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος Άργους με αυτή τη δήλωση έχει ανοίξει κυριολεκτικά τον ασκό του αιώλου. Επειδή μάλιστα ο συγκεκριμένος δήμαρχος είναι και ενεργό μέλος του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, δεν λείπουν φωνές και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και από την αντιπολίτευση, που ζητούν ευθέως από το κυβερνών κόμμα να τον διαγράψει, να τον αποβάλει από τους κόλπους του. Έχει το ενδιαφέρον του και αυτό, να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε μάλλον που είστε συντονισμένοι.

Και νομίζω ήρθε η στιγμή να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς ακριβώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων με μία είδηση που δεν είναι ακριβώς πρώτη, είναι πρωτοδεύτερη σε ένα οικονομικό ένθετο. Διότι εμένα πολύ με ευαισθητοποίησε και με πείραξε, πρέπει να σας πω, και με προβλημάτισε και με στεναχώρησε. Στο οικονομικό ένθετο της εφημερίδας Καθημερινής, αυτές τις περίφημες ομών σελίδες, διαβάζω ότι οι καύσονες απειλούν την Παρμεζάνα. Βλέπω μπροστά μου στην φωτογραφία που συνοδεύει το ρεπορτάζ τρεις χαριτωμένες αγελαδίτσες και μία λεζάντα που λέει ότι οι καύσονες απειλούν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής Παρμεζάνα στην Ιταλία. Όταν οι θερμοκρασίες, λέει, ξεπερνούν 40 βαθμούς, οι αγελάδες είναι περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν ως και 10% λιγότερο γάλα. Και έτσι, για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, οι κτηνοτρόφοι εγκαθιστούν ανεμιστήρες και συστήματα ψεκασμού νερού στους στάβλους. Το ενεργειακό κόστος, λέει, είναι υψηλό και για τις τεράστιες κλιματιζόμενες αποθήκες, όπου οριμάζει το τυρί για 12 μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις για 3 χρόνια ή και περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε και μείωση της παραγωγής. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Τι θα γίνουμε χωρίς Παρμεζάνα, το έχεις σκεφτεί? Στο ίδιο ένθετο, πιο δεξιά, διαβάζω το πρώτο θέμα. Παρεμβάσεις για ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων. Διευκολύνσεις για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά. Αυτό είναι και το κύριο θέμα στο βασικό σώμα της εφημερίδας. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα βασικά μέτρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ Καθημερινής, είναι η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά την πώληση του ακινήτου, η μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων και η συλλογή όλων των αναγκαίων για τη μεταβίβαση εγγράφων από το συμβολιογράφο. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του κλιματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Επίσης η εφημερίδα επιχειρεί να απαντήσει στο κέριο ερώτημα, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που συνηθίζουν να λένε και οι Αμερικάνοι, γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ.

0: Η εφημερίδα Τα Νέα έχει κύριο τίτλο «Τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια, ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος». Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων «Στην Ευρώπη η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες» και «Εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται». Η εφημερίδα Απογευματινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας, αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία, έρχεται και μεγάλη παράκαμψη ελευσίνα συνοφύτων». Ένα θέμα για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, που είχαμε χθες τα εγγένεια. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια στην εκπομπή, να δούμε τι ακριβώς συνεπάγεται για την κυκλοφορία και τα προβλήματά της εδώ στην Αττική. Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιορίσους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ. Σε νησιά και τουριστικές περιοχές το ποσό φτάνει τα 6 με 8.000 ευρώ. Αγκάθιτο στεγαστικό. Οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχολές. Και σχόλες, συγγνώμη, και σχόλες. Αργίες και σχόλες. Και ακόμη φοιτητική στέγη πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Το θέμα αυτό με τους εκπαιδευτικούς αποτελεί μια οδυνηρή πραγματικότητα. Τα έχουμε θέσει και εμείς κατ' επανάληψη εδώ στην εκπομπή και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Μιλάμε για μια εποχή όπου η παιδεία αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούμενα και οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να μάθουν γράμματα, τα παιδιά μας αμείβονται με 890 ευρώ το μήνα. 890 ευρώ το μήνα. Αυτό. Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Ήποπτοι 9 συν 12 έριξαν μολότοφ στη Μάρφιν. Η Ελλάδα επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυντη στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας». Ακόμη διαβάζουμε «Ο καύσωνας θύψε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη». Και κεντρικό θέμα της εφημερίδας «Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις». Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ως εδώ, όχι αλλά τέμπι, βιολάντες και ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική». Κουκουέ, κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ». Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Ακόμη διαβάζουμε «Ουκρανία και ξερόψωμη από τους πρόθυμους». Και η υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις, άλλο διαψεύσεις για το περίφημο ανώνυμο email. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει «Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Η ρουκέτα που εξαπέλυσε ο Άδωνης για το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τεινάζει, λέει η Κόντρα News, στον αέρα τη στρατηγική του Μαξίμου». Δύο ακόμη πρωτοσέλιδα πριν κλείσουμε. Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ». Διελήθη ο μύθος αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε ένα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό.
5: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της Τοάς

0: Διότι στο Ασαρσακή Collier, please call train more.com. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και τον Ακύλα που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα καρκινάκια που έχουν τα γενέθλιά τους. Να σας χαίρετε όσοι σας αγαπάνε, να τους χαίρεστε κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου του 2026. Μια μέρα που ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Εσείς ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο η Μαρία Πακυρίτση. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Ήρα Παναίδου στις μουσικές επιλογές. Για την επικοινωνία μας πάρα πολύ απλά. Μας στέλνετε μήνυμα μέσω Viber αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη, ή μέσω Facebook, αν μπείτε στη σελίδα μας, τη βρίσκετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση Πρωινές Διαδρομές. Μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, σας λέγαμε ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στη Λαμία, όπου από χθες βασικό θέμα συζήτησης δεν είναι άλλο από αυτά τα απίστευτα πολλά, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας που προέκυψαν με το νοσοκομείο της πόλης να μην προλαβαίνει να υποδέχεται ασθενείς στα επίγοντα. Πάνω από 30 ασθενείς, λέει, με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετούς, εμετούς, διάρρεια. Επισκέφτηκαν το νοσοκομείο, 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Λοιπόν, οι πληροφορίες που ήρθαν πριν από λίγο στο φως λένε ότι εντοπίστηκε ο προμηθευτής κοτόπουλων που καταναλώθηκαν από τους ανθρώπους αυτούς και από άλλους ενδεχομένως και προκάλεσαν αυτά τα κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Τουλιά, είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να μας πει τι ακριβώς έχει προκύψει, τι έχει συμβεί με τους ελέγχους, πώς εντοπίστηκε ο άνθρωπος αυτός που προμήθευσε τα ύποπτα κοτόπουλα. Καλή σας μέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Θα θέλατε καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να μας πείτε για την έρευνα και για τον εντοπισμό του ανθρώπου αυτού, να μας μεταφέρετε μια εικόνα. Μέχρι πριν από λίγες ώρες μάθαμε ότι ήταν καμιά τριανταριά άνθρωποι στα νοσοκομεία.
1: Όχι, είναι
0: που είχαν πάει.
1: Πήγανε στο νοσοκομείο, ναι. Τα άτομα που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, είναι 17.
0: 17.
1: Εκ των οποίων τα 12 είναι κάτω από 30 χρονών με δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενυδατώνονται. Το πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, είναι πυρετός, διάρρειες, εμετή κλπ. Ενυδάτωση βασικά γίνεται και θα φύγουν. Σήμερα, αύριο θα φύγουν. Δηλαδή δεν είναι οργανισμοί καταβεβλημένοι ή
0: ηλικιωμένοι. Περιπέτεια όμως οι άνθρωποι, έτσι.
1: Βεβαίως είναι περιπέτεια. Είναι όλοι, είναι από κατανάλωση κοτόπουλου. Όλοι, ναι, από κατανάλωση κοτόπουλου. Εμείς έχουμε εντοπίσει 5 σημεία εστίασης που έχει καταναλωθεί το κοτόπουλο, ναι. Εκεί στοχεύουμε και κάνουμε τους ελέγχους. Έχουμε ελέγξει και ελέγχουμε και συνεχίζουμε να ελέγχουμε όλους τους υπαλλήλους με καλλιέργειες κοπράνων και λοιπά. Υπάρχει κάποιος που εργάζεται εκεί ο οποίος νοσεί, δεν αποδείχθηκε μέχρι τώρα, συμπτώματα τουλάχιστον δεν είχαν. Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε, έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας.
0: Ο προμηθευτής πώς εντοπίστηκε, για πείτε μας.
1: Ο προμηθευτής εντοπίστηκε πηγαίνοντας στην αλυσίδα
0: με έρευνα, από έλεγχο.
1: Ναι, μετά από έλεγχο, από ελέγχους και λοιπά.
0: Και τι βρήκατε ακριβώς, και τι βρήκατε, γιατί έχει σημασία, τι ποσότητες βρήκατε, τι...
1: Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Πήραμε τα δείγματα, τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς δεν φτάνουμε εκεί όμως.
0: Μια στιγμή, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Εσείς λέτε με βεβαιότητα ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που προμήθευσε την αγορά με τα κοτόπουλα, τα ύποπτα.
1: Εάν αποδειχθεί και από το εργαστήριο, γιατί εμείς δεν Εντάξει, λέμε ότι είναι αυτός, γιατί έτσι μας έχουν πει η εστίαση, τα καταστήματα εστίασης, ότι από εκεί
0: ότι τα πήραν από εκεί, ναι, ότι τα πήραν από εκεί, μάλιστα.
1: Εμείς δεν θα πούμε, είσαι εσύ
0: πότε αναμένετε τα αποτελέσματα, πότε αναμένετε τα αποτελέσματα.
1: Λογικά σήμερα, αύριο πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα.
0: Και για πόσους τόνους κρέατος μιλάμε ότι έχετε κατασχέσεις.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τόνους. Απλώς δεν ξέρουμε πόση τόνη ή πόσα κοτόπουλα ήταν αυτά. Απλώς όλα έχουν αποσυρθεί από αυτόν τον προμηθευτή. Αλλά δεν φτάνουμε εκεί. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής. Το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποιες πρώτες απαντήσεις αν το συγκεκριμένο πτηνοτροφείο είναι από την περιοχή εκεί της Φθιώτιδας, της Λαμίας.
1: Όχι, δεν είναι από την περιοχή της Λαμίας.
0: Δεν είναι. Από πού είναι?
1: Εντάξει, είναι από άλλο μέρος, αλλά ήδη είναι στο δρόμο δύο κτηνίατροι και πάνε είναι καθοδόν για έλεγχο.
0: Γιατί αυτό πρέπει να δημοσιοποιηθεί, έτσι, είναι προφανές.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι από πού ξεκινάει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να μολυνθεί το κοτόπουλο. Από την πηγή μπορεί να είναι άρρωστο το ζώο, έτσι, από εκεί ξεκινάμε. Είναι μικρές οι πιθανότητες. Η κύρια πιθανότητα, η μεγαλύτερη πιθανότητα έχει η κακή συντήρηση του κρέατος.
0: Μάλιστα.
1: Κακή συντήρηση του κρέατος, εκεί είναι η κύρια αιτία.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς δεν θα σταματήσουμε εκεί στον προμηθευτή γιατί δεν το συντήρησε σωστά κλπ. Θα πάμε να ελέγξουμε και την πηγή. Τα κοτόπουλα. Από εκεί που προμηθευτήκανε, ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, και βέβαια εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες του προϊόντος, εννοώ τους καταστηματάρχες, έτσι.
1: Δηλαδή, και έτσι, αυτοί ναι. Θα φέρουν κάποια ευθύνη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Διότι... Γιατί ξέρουμε, υπάρχουν νέες αρχές στο σπίτι μας, λέμε, κόβουμε κοτόπουλο, πετάμε από τα μαχαίρια κλπ. Πάγκους απολυμμένουμε κλπ. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Με τραγινείς.
0: Ακριβώς.
1: Όταν διαχειρίζεσαι κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις. Πώς το διαχειρίζεσαι και τα καταστήματα εστίασης αυτά πρέπει να τα ξέρουν και πολύ καλά. Και πρέπει να τηρούν όλους αυτούς τους κανόνες υγιεινής.
0: Για πείτε μας, κύριε Τουλιά, πριν κλείσουμε, για πόσα καταστήματα εστίασης μιλάμε τώρα, έχετε.
1: Έχω υπόψη μου γύρω στα 6
0: καταστήματα.
1: Μάλιστα. Από αναφορές δηλαδή των ασθενών, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αν υπάρξουν νεότερα θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Εντάξει,
0: να ελπίσουμε να μην ξαναζήσουν τέτοια πράγματα οι άνθρωποι, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι πάντα είναι επικίνδυνο για συντήρηση τροφίμων. Και πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση.
0: Ακριβώς, σε συναγερμό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Ανδρέας Τουλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για αυτό το απίστευτο συμβάν με την σαλμονέλα στη Λαμία. Είπαμε πάνω από 30 άνθρωποι πήγαν στο νοσοκομείο, 17 νοσηλεύονται, οι περισσότεροι νέας ηλικίας.

0: Σας διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει μία αναφορά σε μία δήλωση που έκανε χτες ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ραδιοφωνικό σταθμό, νομίζω στο φίλο μου το Σωτήρη τον Ξενάκη, στα παραπολιτικά. Και την αναφορά του στο ενδεχόμενο να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που ο ίδιος αποδεχόταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη δήλωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχει προκαλέσει ενόχληση, έντονη ενόχληση σε κύκλους του Μαξίμου. Δεν έχουν ενθουσιαστεί κιόλας, δεδομένου ότι θεωρήθηκε πως η συγκεκριμένη αναφορά ενδεχομένως να άνοιγε την πόρτα σε ένα μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να μετακινηθούν προς τον Αντώνη Σαμάρα, με το σκεπτικό ότι εντάξει μωρέ, μέσα στην παράταξη μένουν οι ψήφοι. Ενώ την ίδια στιγμή άνοιξαν πολλές συζητήσεις εάν η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν μια τοποθέτηση που προέρχονταν από προσωπική του άποψη, του κ. Γεωργιάδη, ή μια τοποθέτηση η οποία ενδεχομένως να αποτελούσε έναν ευρύτερο προβληματισμό στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίστηκε σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική πρωτοβουλία του Αδόνιδος, ότι αυτό που είπε είναι κάτι που δεν εξετάζεται ούτε ως πώς το πω τώρα, σκέψη που περνάει φευγαλαία από το μυαλό των κυβερνώντων. Και ξεκαθαρίστηκε ότι όλη αυτή η ιστορία κάθε άλλο παρά καλό κάνει στη συνολική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, διότι θολώνει το μήνυμα. Κλείνει παρένθεση, 9 και 22 πρώτα λεπτά, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κεπαπτζόγλου, συγκοινωνιολόγο, καθηγητή σχεδιασμού μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον καλέσαμε προκειμένου να μας εξηγήσει. Πάντα μας συνδράμει όταν έχουμε απορίες κρίσιμες για τα συγκοινωνιακά, τα κυκλοφοριακά εδώ της Αθήνας. Εδώ είχαμε χτες τα εγγένεια του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, ενός έργου που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θα ανακουφίσει το πρόβλημα της κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Πάμε να δούμε τι ακριβώς προβλέπετε, πώς αναμένεται να εξελιχθεί και τι λύση θα δώσει. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο χρόνο σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εδώ προσπαθούμε να βρούμε άκρη σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Σίγουρα η κίνηση είναι ένα από αυτά. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτό το περίφημο τριπλό κόμβο.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ο μόνος παράλληλος άξονας στον Κυφισό είναι η δυτική περιφερειακή του Εργάλειου, η οποία αυτή τη στιγμή καταλήγει σε ένα δρομάκι και προφανώς να έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είναι ημιτελής πρακτικά, δεν βοηθάει. Με το που θα κατασκευάσουμε τον κόμβο, ουσιαστικά θα αποκτήσουμε έναν παράλληλο άξονα στον Κυφισό, ο οποίος θα ευνοήσει τόσο δυτικά προάστια όσο και τα βαρέα οχήματα.
0: Σε τι βαθμό? Αυτό θα είναι έτοιμο σε τρία χρόνια, από ό,τι λέει. Χθες υπογράφηκε η σύμβαση. Εντάξει. Τώρα να λέμε σε τρία χρόνια. Όλοι ξέρουμε ότι από τη στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση.
1: Είναι τρία χρόνια. Αλλά μετά από τρία χρόνια ουσιαστικά θα έχουμε επιτέλους έναν παράλληλο άξονα. Αυτή τη στιγμή, αν πάρετε το Google Maps το πρωί για να σας πάει από Κηφισιά στον Πειραιά, δίνει συντομότερη διαδρομή μέσω της δυτικής περιφερειακής. Λαμβάνοντας υπόψη τον καρόδρομο, εγώ τον οκατσικόδρομο, στο τέλος της δυτικής περιφερειακής, μέχρι και τα δηληστήρια. Αυτό σημαίνει ότι αν βελτιώσουμε πολύ αυτόν τον δρόμο, όντως θα έχουμε συντομότερη διαδρομή, την οποία κάποιοι θα ακολουθήσουν και θα υπάρχει μια κάποια αποσυμφόρηση. Επίσης, είναι και η κατάσταση της τηλεφόρου Σκαραμαγκά, η οποία κάθε πρωί είναι τραγική εκεί στον κόμβο με τα φανάρια. Υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων της τηλεφόρου αυτής. Οπότε, ναι, θα βοηθήσει και όχι μόνο ενδεχομένως στη Δυτική Αττική, αλλά και ένα κομμάτι του Κηφισού για κάποιο διάστημα. Κυρίως τα βαρέα οχήματα, διότι θα επιτρέπει την πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά
0: αυτό πιο εύκολα. Ναι, αυτό νομίζω είναι και το εύκολα. σημαντικότερο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κρισιμότερο ότι θα μπορέσουμε να διώξουμε κάποια βαρέα οχήματα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα θέλουν να πληρώσουν διόδια για να μπουν εκεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι προκειμένου να χάνουν μία μισή ώρα στον Κηφισό, θα προτιμήσουν να πάρουν αυτή τη διαδρομή. Είναι κάτι που βοηθάει και πρέπει να γίνει εδώ και χρόνια. Αυτό έχει προβληθεί εδώ και δεκαετίες. Απλά για κάποιους λόγους έχει κολλήσει. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Εδώ θα πάρει 36 μήνες, είναι ένα τεχνικό έργο. Όλα τα τεχνικά έργα θέλουν κάποιο χρόνο για να γίνουν. Δεν γίνονται από τη μέρα στην άλλη.
0: Να κάνω τώρα τη δύσκολη ερώτηση. Όπου ξέρω ότι είναι και δύσκολη η απάντηση. Αλλά επειδή εσείς είστε ειδικός, ενδεχομένως να είστε σε θέση να μας το φωτίσετε. Όταν με το καλό γίνει το έργο, όταν πραγματοποιηθεί, η ανάσα που θα δώσει στην κυκλοφορία στο Κηφισό, πόσοι αναμένεται ότι θα είναι? Δηλαδή, θέλω να πω, εάν τώρα ας πούμε μποτιλιάριο Κηφισός τις ώρες αιχμής μία και μία μισή ώρα, θα κόψει αυτή την ταλαιπωρία κατά ένα ημίωρο, ας πούμε, κατά ένα 20 λεπτό?
1: Δεν μπορώ να σου το πω αυτό, διότι δεν έχω τα βασικά δεδομένα για να σου το πω. Ναι. Θα υπάρξει κάποια βελτίωση, είναι σίγουρο αυτό. Το πόσο είναι κάτι πολύ σχετικό, διότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη μέρα, από την ώρα, από τις καιρικές συνθήκες, από την υγιεινή συμπεριφορά. Θα βοηθήσει, αλλά εγώ το λέω, μην περιμένουμε αδειά στο Κηφισό.
0: Όχι θαύματα, ναι. Όχι θαύματα.
1: Θαύματα, δηλαδή αυτό ξέρετε, φωνάζουν όλοι να κάνουμε να δείξουμε. Να είμαστε ειλικρινείς, όλο τον κόσμο οι αντίστοιχοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Γιατί, διότι είναι απλά θέμα φυσικής και γεωμετρίας. Δεν έχουμε αρκετό χώρο και τα αυτοκίνητα κινούνται όπως κινούνται. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο μόνος τρόπος, ο οποίος όμως πολιτικά είναι μη ανεκτός, και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο, είναι να τιμολογήσουμε τη χρήση. Του γεωταχή, ώστε τελικά ο κόσμος, οι πολίτες να μετακινούν σε κάτι άλλο. Αυτό όμως ξέρετε είναι δύσπεπτο πολιτικά και μπορεί εμείς τεχνοκράτες να το λέμε, αλλά ποτέ κανείς δεν θα πει τιμολόγηση στο γεωταχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή γίνεται μόνο σε χώρες όπου ανέχονται ή οι πολίτες είναι πιο ανεκτικοί σε τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνουν καλύτερα. Θα σας πω και το πολύ απλό. Η χρήση του γεωταχή μπορεί να είναι ευκολία για μας, αλλά οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία μας είναι πάρα πολύ ισχυρές. Στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε άλλες χώρες όπως στη Σουηδία το καταλαβαίνουν και πειθαρχούν. Σε άλλες χώρες όπως στη Σιγκαπούρη αυτό επιβάλλεται. Στην Ελλάδα, ξέρετε, η πολιτική, η οποία τελικά παίρνει και τις αποφάσεις, η πολιτική παίρνει τις αποφάσεις, ακόμα και εμείς οι τεχνοκράτες, πούμε κάτι σκληρό, δεν θα είναι εύκολο να το λάβουν υπόψη τους. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο είναι πολύ λίγες οι περισσότερες. Άρα θα πρέπει είτε από μόνοι μας να αλλάξουμε συμπεριφορά. Και αυτό το φωνάζω, αλλά δεν είναι εύκολο. Απλά θα πρέπει να υποστούμε κάποια κατάσταση η οποία, ξέρετε, δεν αρέσει. Και επειδή ακούω διάφορα, να βάλουμε λωρίδες, να κάνουμε να δείξουμε. Ναι. Σας λέω ότι αν βάλουμε μια λωρίδα στο Κηφισό, θα έχει γεμίσει τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι, όταν δίνεις χώρο στο γεωταχή, θα τον καταλάβει.
0: Ναι, υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες σκέψεις που ακούμε, όπως ας πούμε η αναβάθμιση του κόμβου, της μεταμόρφωσης.
1: Αυτό είναι αναγκαίο. Αυτό είναι αναγκαίο. Είναι. Αυτές όμως είναι τοπικές παρεμβάσεις. Ναι. Κατά μήκος ενός άξονα 20 χιλιόμετρων, το να δώσεις παραπάνω χωρητικότητα, αν μπορείς να τη δώσεις, γιατί είναι κάτι πολύ ακριβό για να το κάνεις, ενδεχομένως να μην συμφέρει, να έχουμε τα χρήματα να το κάνουμε, ακόμη και αν το κάνεις, είναι πολύ πολύ πιθανό, δεν λέω τίποτα, δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι πολύ πολύ πιθανό θα ξαναγεμίσει.
0: Και υπάρχει και αυτή η περίφημη σκέψη, για την οποία, η οποία και αυτή φαντάζομαι είναι ακριβή, για τον άξονα Ινωφύτων Ελευσίνας, δηλαδή...
1: Αυτό είναι μια λύση παράκαμψης, ναι, η οποία όντως είναι αναγκαία. Όσες παρεμβάσεις θα κάνουμε θα είναι μακριά από τον Κηφισό και η δυτική περιφερειακή, ώστε να αποθαρρύνει κάποιος να φτάσουν μέχρι το Κηφισό. Άπαξ όμως και μπορείς να φτάσεις στο Κηφισό και έχεις μία λωρίδα, γιατί να πάρεις την Κηφισίας, γιατί να πάρεις την Ηρακλείου? Είναι και λίγο θέμα γενικότερου σχεδιασμού. Το να βελτιώνεις έναν άξονα έχει φανεί ότι μέχρι ένα σημείο μπορεί να σε βοηθήσει. Από ένα σημείο, και τώρα και στην Αττική Οδό αυτό άλλωστε. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να πάρεις άλλου είδους μέτρα. Αυτά τα μέτρα είναι πολιτικά δύσπεπτα, κακά τα ψέματα.
0: Είναι δύσπεπτα. Και νομίζω ότι πάντως το κυριότερο είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε καθηγητά, ότι στη χώρα μας παρά είμαστε φίλοι και εξαρτημένοι με το αυτοκίνητο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Παρά είμαστε εξαρτημένοι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι παντού στο δυτικό κόσμο. Το αυτοκίνητο, εγώ όπως λέω, ακόμα και ακούω διάφορους να λένε, συναδέλφους να λένε, μπά μου, το αυτοκίνητο, επειδή είναι, αν θέλετε, καλώς ή κακώς ένα σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, Είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι ένα αγαθό το οποίο θέλουν όλοι να αποκτήσουν. Δύσκολο θα φύγει από τη ζωή μας. Ναι. Ακόμη και ένα ακριβό. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα που το θεωρούμε και ένα περιουσιακό στοιχείο.
0: Ναι,
1: και, γι' αυτό το, και γι' αυτό το φορολογούμε και γι' αυτό το θεωρούμε είδος πολυτελείας.
0: Και στάτου σύμβολ και λοιπά και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Ακόμη και η ελληνική και η πολιτεία θεωρείται κατά.

0: το ραδιόφωνο.
1: Το ξεπερνάμε εύκολα. Κακά τα ψέματα, όταν είμαστε ειλικρινείς. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσή.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας.
2: Λοιπόν, 9:30 ακριβώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο Ert News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στόρμους και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026. Τον μεσιάσαμε το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις? Και νομίζω ότι από αύριο ξεκινάει το μεγάλο κύμα των αδιούχων του Ιουλίου. Ξεκινάει το φιλέτο, όπως λέμε, της καλοκαιρινής σεζόν. Η περίοδος εκείνη στην οποία περιμένουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να δουν την κίνηση να πυκνώνει. Είπαμε, οι εκτιμήσεις είναι διϊστάμενες. Κάποιοι θεωρούν ότι φέτος πάμε για ρεκόρ. Κάποιοι άλλοι γκρινιάζουν, λένε ούτε κατά διάνοια. Η κίνηση δεν θυμίζει σε τίποτε τη δόξα άλλων εποχών. Το ταμείο βέβαια γίνεται πάντα το φθινόπωρο και μέχρι τότε έχουμε ακόμα δρόμο. Καλημέρα και καλή δύναμη. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην παρέα όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματά σας. Ο Ιωακίμ Αναγνώστου μας στέλνει το μήνυμά του. Και την καλημέρα του, όπως και η Έλενα, η οποία μας επισημαίνει ότι έχει ένα ελαφρύ και ευεργετικό αεράκι στην όμορφη και ηλιόλουστη πηλαία της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία μας επισημαίνει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ακρόαση του σταθμού στο Παλαιό Φάληρο. Θα ενημερώσουμε. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, την Δήμητρα την Άλαφο Στεργίο. Γεια σου Δήμητρα γλυκιά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Κυριάκο το Δυράκη, καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Και βέβαια καλημέρα και στους γκρούπις εκπομπής μας που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Βιτσιούφης, Πυριδούλα Αναπιώτη, Αλέξανδρος Μουχλής, Νίκος Καλίας, Βαγγέλης Σαμαράς, Ευγενία Κόκα και Ποθητή Βάλβε.

0: και ήρθε η στιγμή να πάμε να σταντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πάνο Αμυρά, Γενικό Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, προκειμένου να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο όμως, όπως θα διαπιστώσετε. Καλή σας μέρα, κύριε Αμυρά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κατευθείαν στα βαθιά να πάμε. Κύριε Αμυρά, η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη και κυβερνητικά στελέχη και εσείς εδώ στην εκπομπή μας έχετε ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 κοντά στη λήξη της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Παρόλα αυτά, ακούμε συνέχεια να επισημαίνετε και από το ρεπορτάζ ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης κλείνουν με ταχύτητα εκκρεμότητες σαν να πρόκειται να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα το Σεπτέμβριο. Τελικά επανεξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο? Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών νωρίτερα από το 2027?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για τα οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι διαρκώς η κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμά της, και άλλωστε για το λόγο αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το βασικό ζήτημα των εκλογών του 2027, καταθέτοντας στην ελληνική κοινωνία το πρόγραμμα, το οποίο έχει τις δεσμεύσεις, οι οποίες έχουμε υλοποιήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 90% ίσως και παραπάνω, και απομένει το υπόλοιπο μέχρι τη λήξη της θητείας μας, και παρουσιάζοντας το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Αντιλαμβάνομαι, επειδή και εγώ προέρχομαι από τη δημοσιογραφική οικογένεια, τα ρεπορτάζ, αντιλαμβάνομαι έτσι τα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά, αλλά η πραγματικότητα είναι απλή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, και εκεί οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν ποιο κόμμα τους εκφράζει καλύτερα για την Ελλάδα του 2030.
0: Βέβαια, η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης λένε ότι είναι ένα αντισαβαντάζ για την κυβέρνηση, δεδομένου ότι η προβολή του κόστους που θα έχει αυτό στην καθημερινότητά μας, λέει το γεγονός ότι θα χαθούν κάποια κονδύλια, θα φανεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, και αυτό είναι κάτι που θα ήθελε να προλάβει η κυβέρνηση.
1: Κύριε Αδαμόπουλε, δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι απολύτως σαφές, και γι' αυτό γίνεται ο αγώνας δρόμου. Αλλά κυρίως το Ταμείο Ανάκαμψης, ίσως να μην το γνωρίζουν ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Για παράδειγμα, όλες οι προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ένα μέρος του προγράμματος. Υπάρχουν μεγάλες σημαντικοί εξοπλισμοί στις συγκοινωνίες με τα λεωφορεία. Υπάρχουν οι διαδραστικοί πίνακες. Υπάρχουν όλο το πρόγραμμα ανακαίνησης των ταμείων, των κέντρων υγείας και των ΤΕΠ στα νοσοκομεία, των τμήματων εκτάκτων περιστατικών. Υπάρχουν χιλιάδες δανειοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης.
0: Γίνεται ήδη μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το περίφημο καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα, πληροφορίες, ρεπορτάζ κλπ. Νομίζω ότι είναι και λίγο άχαρο όλο αυτό. Θα ήθελα να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη κριτική που εστιάζεται προς την κυβέρνηση, με αφορμή και τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μια παροχολογία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Λέγεται λοιπόν, και ασκείται μια κριτική στην κυβέρνηση, ότι κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη χωρίς ένα συγκεκριμένο και χειροπιαστό μέτρο. Μιλάει για φορολογικές ελαφρύνσεις, μιλάει για ανάσες, και ήδη έχουν προαναγγελθεί, νομίζω και εσείς μας έχετε μιλήσει εδώ στην εκπομπή, για ανάσα στη μεσαία τάξη κλπ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα έχει πει. Όμως δεν απουσιάζει ένα χειροπιαστό μέτρο όπως αυτό, ας πούμε, που υπόσχονται Τσίπρας, Ανδρουλάκης, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, που είναι κάτι χειροπιαστό και κατανοητό και δίνει και πάρα πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Βέβαια, οι δύο πολιτικές παρατάξεις, δηλαδή η Ελλάς του κ. Τσίπρα και το Πασόκ, με διαφορετικό τρόπο προσεγγίζουν το πώς θα βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη 13η σύνταξη, όμως είναι ένα μέτρο που και οι δύο πλευρές το υπόσχονται. Η κυβέρνηση γιατί επιμένει να το απορρίπτει?
1: Θα σας πω, καταρχάς οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα ή και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών. Δεν είναι κάτι αφηρημένο, κύριε Αδαμόπουλε. Για παράδειγμα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο έχουν δει στις αποδοχές τους να αυξάνονται μέσω της μείωσης των κρατήσεων και της φορολογικής μεταρρύθμισης ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινωθεί πέρσι στη ΔΕΘ. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης αυτά που εξαγγέλει τα υλοποιεί, σε αντίθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που πετούν κατευθείαν πυροτεχνήματα, μοιράζοντας 5-6 δισεκατομμύρια το κάθε κόμμα στην καθησιά του και χωρίς να λένε ούτε που θα βρουν τα λεφτά ούτε πώς θα τα εφαρμόσουν.
0: Ο κ. Τσίπρας λέει για την πατριωτική εισφορά, πώς το λέει, πατριωτικό φόρο κάπως.
1: Κοιτάξτε, έχει πει πατριωτικό φόρο. Άδειασε τα στελέχη του που μιλούσαν για άλλες φορολογήσεις. Έχουν πει στελέχη του ότι θα φορολογήσουν κινητές αξίες, τα μερίσματα ή τους στόχους.
0: Σωστά.
1: Και εγώ ρωτάω, ποιους στόχους θα αυξήσουν φορολογίες στους στόχους των καταθέσεων, των ομολόγων, των εντόπων, των αποταμιευτών δηλαδή. Γενικώς πετάνε δισεκατομμύρια στον αέρα και έχουν μια θολούρα σε ό,τι αφορά το πώς θα βρουν τα λεφτά. Κατά βάση δεν γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους που δοθήσατε, κύριε Αδαμόπουλο, και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε, καταρχάς η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που ξεπάγωσε τις αυξήσεις των συνταξιούχων. Για 14 χρόνια είχαν μειώσεις ή πάγωμα των αποδοχών τους. Δίδονται πλέον τα τελευταία 3-4 χρόνια αυξήσεις. Και ταυτόχρονα, πάλι πέρσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις. 50% από την 1η Ιανουαρίου και 50% από την 1η Ιανουαρίου του 2027, που θα οδηγήσει σε έξτρα σε αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, ψηλώνοντας ένα κατάλοιπο του νόμου Κατρούγκαλου. Επιπλέον, έχουμε θεσμοθετήσει και ψηφίστηκε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα η μόνιμη μάλλον ενίσχυση των συνταξιούχων από 250 ευρώ να γίνει 300 ευρώ. Αφορά πλέον χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και μεγαλύτερη περίμετρο, η οποία θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Και ταυτόχρονα έχουμε θεσμοθετήσει, προχωρούμε την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας.
0: Εδώ, κοιτάξτε τώρα. Επειδή είσαστε τώρα στο σημείο το κέριο, φιλοξενήσαμε πριν από λίγες μέρες τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, και μας είπε, μπορεί να μας εξηγήσει η κυβέρνηση που λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν λεφτά κλπ. Πού βρήκε τα λεφτά για τις συντάξεις χειρίας, που το εμφάνισε ξαφνικά ως ένα φασούλι που πραγματικά δίνει ανάσα σε πάρα πολλούς συνταξιούχους? Πού τα βρήκε τα λεφτά?
1: Θα σας πω, γιατί η κυβέρνηση έχει απαντήσει σε αντίθεση με το Πασόκ που δεν έχει απολύτως τίποτα. Για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση που σταματά τις μειώσεις, τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας, προηγήθηκε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση λέγεται ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία μόνο στους 4 πρώτους μήνες του 2026 προσέθεσε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στο εσόδων στο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά τα χρήματα χρηματοδοτήθηκαν, κύριε Αδαμόπουλε, οι παρεμβάσεις μας ώστε να μην ισχύσει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας και να μην υπάρξει καμία περικοπή. Μάλιστα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τα πυροτεχνήματα της αντιπολίτευσης.
0: Δηλαδή, κυρίως αυτή την πρόταση του Πασόκ, θα επιμείνω σε αυτό, το καταλαβαίνετε κι εσείς από όσα λέτε, ότι έχει μεγάλη σημασία για όσους μας ακούνε. Θεωρείτε έολη δηλαδή τη δέσμευση του Πασόκ για 13η σύνταξη? Λέτε δεν μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Ραμούβουλη, για τη 13η σύνταξη χρειάζονται 2,5 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες και δημοσιονομικός χώρος. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να ανακληθούν όλες οι μειώσεις εφόρων σε μισθωτούς συνταξιούχους, στους νέους, στον έμφυα, στην περιφέρεια. Μάλιστα. Αλλά θα σας έλεγα και κάτι ακόμα, κύριε Αδαμόπουλη, για να μιλάμε με επιπραγματικών στοιχείων. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ να πάει να καταθέσει πρόταση νόμου για τη 13η σύνταξη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης την προηγούμενη Παρασκευή στη Βουλή αποκάλεσε μπακάλικο το γενικό λογιστήριο του κράτους, το οποίο είναι ο θεματοφύλακας της δημοσιονομικής σταθερότητας και των δημόσιων οικονομικών του κράτους.
0: Λοιπόν, πραγματικά αυτά σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές δεσμεύσεις και την πλειοδοσία που υπάρχει, όντως φαίνεται ότι η κυβέρνηση εμένει.
1: Η πλειοδοσία παροχών, κύριε Αδαμόπουλε, πληρώνεται ακριβά από τους πολίτες. Εμείς, αυτό το κάναμε και το 2023, έχουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχει μικρότερο κόστος, για τους δημοσιονομικό κόστος, αλλά οι πολίτες το επέλεξαν και πιστεύω ότι θα το κρίνουν και για το 2027, γιατί ξέρουν ότι αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα υλοποιεί. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τα προεκλογικά προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και του κύριου Τσίπρα, τα οποία είναι πολλαπλάσια, αλλά τα λένε στον αέρα, γιατί ξέρουν ότι δεν θα κλειστούν ποτέ να τα εφαρμόσουν ποτέ.
0: Κύριε Μοιρά, τελικά ο βασικός σας αντίπαλος αυτές τις εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Το ρωτώ γιατί φαίνεται και δημοσκοπικά ότι ισχυροποιείται εκεί στην δεύτερη, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και ισχυροποιείται, αλλά φαίνεται ότι και η κυβέρνηση έχει αρχίσει μέσω στελεχών της ένα διάλογο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι αποτελεί το βασικό του αντίπαλο.
1: Εμείς απαντούμε στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως λέτε και εσείς, φαίνεται πράγματι στην δεύτερη θέση να ξεχωρίζει τώρα ο κ. Τσίπρας σε σχέση με τους υπόλοιπους διεκδικητές της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης θέσης. Η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της και στην παρουσίαση του σχεδίου για την Ελλάδα του 2030. Αλλά θα απαντούμε σε κάθε τοξικότητα από την πλευρά του κ. Τσίπρα ή στην παροχολογία, γιατί ας μην ξεχνάμε, με το που επέστρεψε ο κ. Τσίπρας, είπε να μειώσουμε 6 δισεκατομμύρια αμέσως, έχει μαζέψει ένα ποσό γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έχει μοιράσει. Αυτά δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν να μείνουν αναπάντητα, και αυτό γιατί οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά τους ηχοδιοκτισμούς, τους πειραματισμούς, γιατί πιστεύουμε τελικά ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να άλλαξε το κόμμα, την ονομασία του κόμματος, αλλά είναι ίδιος και απαράλλαχτος ό,τι αφορά την παροχολογία, τον λαϊκισμό, την καταστροφολογία και όλη αυτή την κινδυνολογία που αναπτύσσει.
0: Επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, τις τελευταίες μέρες ο κύριο Τσίπρας δέχτηκε μια ολομέτωπη επίθεση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, λέγοντας ευθέως ότι πήρε χρήματα προκειμένου να περάσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι μια άποψη που τη συμμερίζεται και η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, η Νέα Δημοκρατία και τότε, το 2019, είχε καταγγείλει το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για μία εβδομάδα προκειμένου να ψηφίσει τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, όπου μεταξύ άλλων προβλεπόταν η μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημέλημα.
0: Ναι.
1: Και αυτό εδώ ευνόησε πάρα πολλούς, κύριε Αδαμόπουλε, και σε αυτό επέμεινε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του δεν μας έχουν απαντήσει για ποιο λόγο μετέτρεψαν τη δωροδοκία σε πλημέλημα, προκαλώντας την αντίδραση όλων των διεθνών οργανισμών, ακόμα και του ΟΣΑ, που είπαν ότι αυτό αντίκειται στο κράτος δικαίου, και γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επανέφερε τον κακουργηματικό χαρακτήρα. Θα σας έλεγα ότι αυτή είναι μια τεράστια σκανδαλώδης απόφαση της κυβέρνησης τότε του κ. Τσίπρα, και για το λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία είχε αποχωρήσει από κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία καταγγείλοντας το. Είχε αποχωρήσει από κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία καταγγείλοντας το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Βέβαια, είναι άλλο πράγμα να εστιάζει κανείς την

0: γενέστε με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ πιθανό. Ακούστηκε από τον Υπουργό Υγείας ότι σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς μετεκλογικά αποδεχτεί το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός και χρειαστούν μετεκλογικές συνεργασίες, τότε θα συζητούσατε και μαζί του το ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής σύμπραξης. Είναι κάτι που το σκέπτεστε αυτό?
1: Κύριε Ραμόπουλε, επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία, όχι για κάποια αλαζονική διάθεση, αλλά γιατί πιστεύει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις παρέχουν σταθερότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα. Και ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις. Αυτή είναι η προσέγγιση μας και αυτή είναι το συνολικό μας σκεπτικό. Και θα σας έλεγα τώρα, επειδή σενάρια αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά, υποθέσεις επί υποθέσεων συνολικά, μένουμε σε αυτό. Χρειαζόμαστε καθαρές λύσεις, ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και χρειάζεται σταθερή διακυβέρνηση σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας. Γι' αυτό και πιστεύουμε θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει την ευκαιρία για μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση σε εκλογές του 2027.
0: Η περίπτωση Σαμαρά, και κλείνω με αυτό, είναι κάτι που σας προβληματίζει για το ενδεχόμενο απώλειας αυτοδυναμίας?
1: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλά σενάρια, εμείς πιστεύουμε ότι με βάση το πρόγραμμά μας, τις δεσμεύσεις μας και τα διακυβεύματα των εκλογών, θα κατατεθούν προτάσεις, θα κατατεθούν προγράμματα, θα κατατεθούν όλα αυτά εδώ. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι όριμοι, γιατί έχουν περάσει από αλλεπάλληλες κρίσεις, για το τι θα επιλέξουν. Και γι' αυτό εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και πιστεύουμε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός, με σκληρή δουλειά και προγραμματικές θέσεις.
0: Πάντως, θα επιμένω, εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα και κατεβεί, η Νέα Δημοκρατία, υποθέτω, θα την αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπαλο και όχι ως όμορο χώρο.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι σενάρια επί σενάριων, αλλά θα σας λέω ότι από τη στιγμή όποιο κόμμα είναι στην αντιπολίτευση θα είναι απέναντι
0: στην
1: κυβέρνηση. Μάλιστα. Και μάλιστα βλέπουμε σε μια αντιπολίτευση η οποία είναι και κατακαιρματισμένη, αλλά και βλέπουμε ένα εσωτερικό εμφύλιο όλοι εναντίον όλων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση προσφέρει μια αξιόπιστη πρόταση, θα τεθεί στους πολίτες, και γιατί πιστεύουμε ότι τελικά και ο τόπος χρειάζεται και καθαρές λύσεις και σταθερές και αποτελεσματικές κυβερνήσεις.
0: Στο Μουντιάλ τι βλέπετε? Αυτό είναι δημοσιογραφική συζήτηση.
1: Με απογοήτευσε. Είχα υποστηρίξει την Ολλανδία γιατί μου άρεσε παλιά το ποδόσφαιρο που έπαιζα. Τώρα κοιτάξτε.
0: Πάμε για Αγγλία-Γαλλία, λέτε, τελικό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ευρωπαϊκός τελικός ή όχι.
0: Θα δούμε.
1: Μπορεί να είναι και ευρωπαϊκός τελικός.
0: Θα δούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ο κ. Πάνος Σαμιράς είναι ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Δεν μπορούσαμε να μην κλείσουμε με Μουντιάλ και δύο φιλαθλοί, εννοείται. Λοιπόν, πάμε με μια μουσική γέφυρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Μάικ Ζάκσον, τι λες τώρα? Τελευταίες καλημέρες στο φίλο τον Αντρέα, στο Σπύρο τον Βλάχο, στην Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, μη χάνεσαι με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Αγγέλου. Καλημέρα στον Νίκο, στον Δημήτρη τον Παπαγιάννη, στον Σπύρο τον Κέντρο. Γεια σου Σπύρο φίλε. Γεια σου Ποθητή, Βαγγέλη Τσούνη. Γεια σου Πάρη, γεια σου Χριστίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

που λένε δεν είπε τίποτα για το ρο των Νορβηγών που αποθεώθηκαν χτες από 150.000 κόσμου στο Όσλο. Πραγματικά απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που αποθέωσαν την εθνική τους ομάδα. Έλειπε ο Χάλαντ, δεν ήταν εκεί, έπρεπε να φύγει κατευθείαν για διακοπές στην Ιταλία. Όμως δεν απογοητεύτηκαν όσοι περίμεναν για να αποθεώσουν την εθνική τους, κάθε άλλο.

Και τώρα μεταξύ μας έχουν κάθε λόγο να είναι περήφανοι. Και αν ήταν Έλληνες θα είχαν και κάθε λόγο να είναι εκνευρισμένοι. Λέω αν ήταν Έλληνες, γιατί οι Νορβηγοί, οι Βόρειοι γενικά έχουν έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίζουν με μεγαθυμία τα όσα συμβαίνουν και στον χώρο της μπάλας. Ήταν προφανές ότι η Εθνική Νορβηγίας αδικήθηκε κατάφορα από τη διαιτησία σε όλες τις φάσεις, ιδιαίτερα στον προημιτελικό με την Αγγλία, και όπου καθαρό γκολ ακυρώθηκε, ενώ το δεύτερο γκολ της Αγγλίας χτύπησε σε κάτι καλώδια της κάλυψης του αγώνα. Έγινε σχετική ένσταση από την Νορβηγική Ομοσπονδία, πήγε περίπατο όμως. Εν πάση τόσο, οι Γάλλοι στο μεταξύ έχουν στήσει χορό τρελό, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στο Ντάλλας. Ήδη πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του τροπαίου. Στην ψυχή τους το έχουν σηκώσει το τιμημένο. Θα δούμε. Απόψε ματσάρα μεγάλη αναμένεται. Γαλλία, Ισπανία. Θα μπορούσε να είναι και τελικός, έτσι. Κανονικότατα, στις 10 το βράδυ. Πάντα στην ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά κοντά σας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Εκκλήσα 2.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Steal a glance and watch her dance like water.
6: Je circule.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Εμάλα. Το νου σας, ρε μπάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτειας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίσει ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
5: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα πέρνα σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβερπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των τροποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μία δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, το πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μία ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία από των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβημα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί σύλληψη για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Μάλιστα. Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα
11: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα επιβεβαιωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο RT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
9: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάξης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα καθότι είχε εκφράσει.
6: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Air News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
12: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπιες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
13: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
12: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
6: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Air News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
13: ενώπιον της ανακρίτριας
14: παρουσιάστηκε.
13: Σήμερα 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ ανέβηκαν στον πρώτο όροφο. Οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί. Αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά το πρόσωπο τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση του.
6: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
10: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κρατήσει σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Εχνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
15: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως.
10: Δηλαδή. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
17: Καλό μεσημέρι, εμένα. Δεν σε φοβόμαστε, τον ίδιο πρωθυπουργό, σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η Δημοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
6: Άγγισε, ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα έθεσε και το θέμα των αμερικανικών ζυοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
6: ναι, γιατί
14: έχει...
6: καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
14: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής, και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα ήταν γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπε Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασάντ, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία, αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και ντρόουνς κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
6: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που η διεθνή οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1,979 €, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94 €. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854 €, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692 €. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
6: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
18: Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα, συμφώνησαν οι δύο διηγηστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις.
10: και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την τιμή, για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση. Ναι.
6: Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
10: Και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να θα κλιμακώνουν και οι διεθνείς τιμές.
6: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Earth News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέμβαση εδώ στα Ηλίσια Παιδείας, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέμβαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ, ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
6: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύως. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού, αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
20: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή. Ωστόσο, χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους, προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
6: μέρες. Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
20: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρή ηλικία άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν τον κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
6: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
21: Έχουμε μια συρροή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση. Πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
6: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλειο Αδαμόπουλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας, Ανδρέας Τοουλιάς.
0: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουν απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένας συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίαση.
6: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ περί τις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
6: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
1: Πιθανή δηλητηρίαση.
6: Αυτό μας περιγράφεις.
1: Από αέρια, ναι.
6: Από το διοξείδιο του άνθρακα. Που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα, λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχείρουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρά 4, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν, από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
6: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κοντά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο στο Air News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Θα σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από συγκεκριμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος δεν θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάπτυξης των πληγμάτων στο στενά των ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου δικού τμήματος
17: αυτό ο Ροβιές Ήλια, κατά τα πληροφορίες που ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιοι. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2% ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα ή και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
6: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Ελίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
6: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων, και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο, βεβαίως, που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
6: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό ο Δημήτρη Καϊμά, που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες.

0: για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
0: Αν έχουμε εισιτήριο, από πριν το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα να κερδίσεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό.
0: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
0: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
0: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
0: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία. Απλά
1: να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
2: Κλείστηκαν 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της έξι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Διεκδικώντας μονιμότητα, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια στη δημόσια υγεία, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου συμμετέχει σήμερα Τρίτη στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ και η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προάβλιο του νοσοκομείου. Πρωτοφανές ενδιαφέρον από γιατρούς σημαντικών ειδικοτήτων καταγράφηκε στην τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη 9 θέσεων στο νοσοκομείο Σύρου, σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο διοικητής του Βαδάκιου και πρόειου Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνόμοι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με επιστολή τους προς τη Δημοτική Αρχή ζητούν να απομακρυνθεί από την ατζέντα της καθημερινής δουλειάς τους ο έλεγχος για υπαίθρια διαφήμιση, ο έλεγχος για υπαίθριο εμπόριο, η επίδοση εγγράφων του Δήμου, η αυτοψία για έκδοση διοικητικών πράξεων, η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αλλά και η τήρηση κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Δημοτική Αρχή. Περισσότερες από 12.000 πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ με πρωταγωνιστή τον ήρωα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο διανομήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν το Σάββατο το βράδυ στον πεζόδρομο της θυμάτων Σπερχιού στην Ερμούπολη οι συντελεστές του Σύρος Jazz Festival. Το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης συμμετέχει σε μια καινοτόμο δράση για την ανάδειξη της ιστορίας της μουσικής στον τόπο μας αλλά και τη στενή σχέση της έρευνας με τη μουσική πράξη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χουρμουζίου Παπαϊωάννου και υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών σχεδιάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με αντικείμενο τη μουσική πράξη και την έρευνα. Εκπληρώνοντας το σχεδιασμό αυτό, η πρωτοβουλία Ερμουσία ανακοινώνει δύο master classes μουσικής και έρευνας, εμπνευσμένα από τη μουσική ζωή της Ερμούπολης του 19ου αιώνα. Η δράση συμπληρώνει την επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνεργασία με τη Γενικά Αρχεία του Κράτους με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στο πλαίσιο του επαιτειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μια πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης εντάσσει στο σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Μαθητές του τμήματος ζωγραφικής του Ενχορδές και Οργάνης, η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικού κυρίας Αγνής Ρούσου, συμμετείχαν στον 13ο Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Το Μουσείο Θέλω να είναι». Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου είχε σημαντική παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα με 6 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν το νησί. Καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής. Κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Μανώλης Φάμελος, Pardon, Madame.

ήταν ο Χρήστος Κούρτογλου, Ναλίσα Γκριν και Τσόλιμον Αμβέρσα.

ούτε μία στιγμή. Εγώ είμαι στη θάλασσα και εσύ στη βροχή.

Ήταν το ντουέτο Ναλίσα Γκριν και Τσόλιμον. Νεφέλη Φασούλη, φιλιά καρφιά.

Ήταν η Νεφέλη Φασούλη, Δημήτρης Ζερβουδάκης, κι όμως εμένα κανείς.

0: αγαπώ.
1: Είναι 3:30.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Κωνσταντίνα Κορδούλη, παράξενη κοπέλα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διεκδικώντας μονιμότητα, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια στη δημόσια υγεία, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου συμμετέχει σήμερα Τρίτη στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ και η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προάβλιο του νοσοκομείου. Πρωτοφανές ενδιαφέρον από γιατρούς σημαντικού.

0: Ειδικοτήτων καταγράφηκε στην τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη 9 θέσεων στο νοσοκομείο Σύρου, σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο διοικητής του Βαδάκιου και Πρόειου, Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνόμοι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με επιστολή τους προς τη Δημοτική Αρχή ζητούν να απομακρυνθεί από την ατζέντα της καθημερινής δουλειάς τους ο έλεγχος για υπαίθρια διαφήμιση, ο έλεγχος για υπαίθριο εμπόριο, η επίδοση εγγράφων του Δήμου, η αυτοψία για έκδοση διοικητικών πράξεων, η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αλλά και η τήρηση κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Δημοτική Αρχή. Περισσότερες από 12.000 πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ με πρωταγωνιστή τον ήρωα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο διανομήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν το Σάββατο το βράδυ στον πεζόδρομο της θυμάτων Σπερχιού στην Ερμούπολη οι συντελεστές του Σύρος Jazz Festival. Το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης συμμετέχει σε μια καινοτόμο δράση για την ανάδειξη της ιστορίας της μουσικής στον τόπο μας αλλά και τη στενή σχέση της έρευνας με τη μουσική πράξη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χουρμουζίου Παπαϊωάννου και υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών σχεδιάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με αντικείμενο τη μουσική πράξη και την έρευνα. Εκπληρώνοντας το σχεδιασμό αυτό, η πρωτοβουλία Ερμουσία ανακοινώνει δύο masterclasses μουσικής και έρευνας, εμπνευσμένα από τη μουσική ζωή της Ερμούπολης του 19ου αιώνα. Η δράση συμπληρώνει την επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνεργασία με τη Γενικά Αρχεία του Κράτους με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στο πλαίσιο του επαιδιακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης εντάσσει στο σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Μαθητές του τμήματος ζωγραφικής του Ενχορδές και Οργάνης, η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικού κυρίας Αγνής Ρούσου, συμμετείχαν στον 13ο Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Το Μουσείο Θέλω να είναι». Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου είχε σημαντική παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα με 6 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν το νησί. Καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε? Βλέπω έχετε πάρει θέσεις. Εδώ είμαστε κι εμείς, έχουμε πάρει τη δική μας θέση απέναντί σας. Και σας στέλνουμε δίπλα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα, Τρίτη, λίγο μετά τις 4 και για 2 ολόκληρες ώρες με απίστευτη μουσική για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά λοιπόν, η δεκαετία του 70 είναι εδώ, παρούσα. Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, τα τραγούδια όμως έχουν μείνει να μας θυμίζουν ωραίες στιγμές και ωραίες εποχές. Ο Dinos Classical για άλλη μια φορά έχει πάρει τη θέση του πίσω από τη μεγάλη κονσόλα του ήχου. Τριφογυρνάει τα κουμπάκια, δεν ξέρω τι κάνει. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Αν όχι, δεν φταίω εγώ. Τη θέση του έχει πάρει επίσης ο Φέδων Πιπέρης στη γραμματιακή υποστήριξη. Με το δεξί χέρι της εκπομπής, τι να πω, α, και το αριστερό μπορώ να πω. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ξαγοράρης και είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα φοβερό τραγούδι, με ένα φοβερό κομμάτι, εμβληματικότατο, One Step Beyond. Κυκλοφόρησε από το βρετανικό ska συγκρότημα τους Madness το 1979, μέσα από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Πρόκειται για μια εκρηκτική διασκευή του ορχιστρικού κομματιού του Τζαμαϊκανού καλλιτέχνη Prince Buster από το 1964. Αυτή είναι η Madness. Μας έχουν πάρει τα μυαλά με την τρέλα τους. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά.

φοβερό κομμάτι. Ο Dickie Betts δημιούργησε το κομμάτι ως φόρο τιμής στον κιθαρίστα της τσιγκάνικης jazz, τον Django Reinhardt, προσπαθώντας να το παίξει χρησιμοποιώντας μόνο δύο δάχτυλα. Είναι το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος των Allman Brothers, όπου συμμετέχει ο νέος μπασίστας, ο Lamar Williams, μετά το θάνατο του Barry Oakley. Ένα διάσημο ορχιστρικό κομμάτι των Allman Brothers που κυκλοφόρησε το 1973 στο άλμπουμ Brothers and Sisters και πήρε το όνομά του από την κόρη του, την κόρη του Dickie Betts, την Jessica.

0: It's a hit.
1: Οι επιτυχίες συνεχίζονται να έρχονται εδώ στην εκπομπή μας και πάμε τώρα με μια μεγάλη επιτυχία του 1976 από τον Άγγλο τραγουδοποιό Johnny Wakelin. Ένα κομμάτι γραμμένο ως φόρος τιμής στον διάσημο αγώνα πυγμαχίας Rumble in the Jungle ανάμεσα στους Muhammad Ali και τον George Foreman που έγινε στο Ζαΐρ. Σημερινή λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό δηλαδή. Το κομμάτι λέγεται In Zaire.

Προσπαθώ να επικεντρωθώ σε μία χρονιά, όμως εντάξει, τώρα εδώ πέρα πέφτουν μερικοί δίσκοι διαφορετικοί. Εδώ έχουμε τώρα ένα δίσκο του 1979 που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1979. Είναι το άλμπουμ των Blondie σε στίχους Debbie Harry και Chris Stein. Το κομμάτι είναι φυσικά το Heart of Glass. Είναι το άλμπουμ Parallel Lines που κυκλοφόρησε εκτός Ελλάδος το 1978, στην Ελλάδα το Γενάρη του 1979. Έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό το κομμάτι πρέπει να ξέρετε ότι αρχικά το είχαν συνθέσει στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τίτλο Once I Had a Love και το διαμόρφωσαν με δίσκο επιρροές. Και έτσι το έκαναν να ξεχωρίσει από τον κλασικό punk ήχο των Blondie. Και έτσι κατάφεραν να μεταμορφώσουν οι Blondie, να μεταμορφωθούν από cult rock συγκρότημα σε παγκόσμιους pop rock αστέρες. Αυτή είναι η Blondie. Heart of Glass. Και αν μας σπάσει το γυαλί δεν κολλάει, το ξέρετε.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Πάμε τώρα με ένα κομμάτι που νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα είναι το δεύτερο σίγγλ της ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Tyler. Έγινε η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, μπαίνοντας στο top 10 των βρετανικών charts. Είναι το Lost in France. Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Σεπτέμβρης του 1976. Το άλμπουμ κυκλοφορεί το 1977. The World Starts Tonight. Είναι το πρώτο της άλμπουμ. Είναι το πρώτο στίγμα της Bonnie Tyler.

0: μια άλλη άγνωστη Bonnie Tyler ίσως.
1: Non-stop music. You're listening to Majestic. Email.com. DJ in the mix.
0: Πάμε τώρα με ένα αμερικανικό pop συγκρότημα, τους Sparks. Kimono My House. Είναι το τρίτο τους studio album και ένα κομμάτι γραμμένο από τον keyboardista, τον Ron Mile. This town ain't big enough for both of us. 1974. Θυμίζει η Άγρια Δύση. Μια φοβερή θεατρικότητα, το κομμάτι αυτό σε βάζει σε άλλους ατραπούς.

ήταν οι Sparks. After this word, word, word, word. Και για τη συνέχεια έρχονται οι M. Το βρετανικό synth pop new wave συγκρότημα με το όνομα M. Όπως λέμε Μανώλης. Είναι ένα μουσικό project του μουσικού Robin Scott. Έγινε γνωστό για τον πρωτοποριακό ήχο με synthesizer και εντυπωσιακά φωνητικά. Και το πολύ γνωστό κομμάτι One Hit Wonder Pop Music 1979. Αξίζει να πούμε ότι το μουσικό βίντεο που κυκλοφόρησε την εποχή εκείνη σκηνοθετήθηκε από τον Brian Grant και έδειχνε τον Robin Scott ως DJ πίσω από ένα υπερμεγέθες pick-up πλαισιωμένο από δύο μοντέλα που χόρευαν ρομποτικά. Το θυμηθήκατε νομίζω.

0: Αυτό είναι το pop music των M. Μεγάλη επιτυχία, ίσως και μοναδική τους. Αλλά πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα
1: σταθμό του
0: στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό
1: είναι
0: σταθμό.
1: 4:30.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Μόνο σοβαρά μπορούμε να πάρουμε αυτή τη μουσική και αυτές τις φοβερές μελωδίες που σας φέρνουμε εδώ. Αυτό συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα, στην εκπομπή μας, εκτός τόπου και χρόνου. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και έρχεται το κομμάτι Σταθμός, το Roadrunner. Ένα εμβληματικό τραγούδι που έγραψε ο Αμερικανός τραγουδοποιός Jonathan Richman. Το ηχογράφησε με το πρώτο punk συγκρότημά του, τους Modern Lovers. Θεωρείται μια οδή στον αυτοκινητόδρομο. Η πρώτη εκδοχή ηχογραφήθηκε το 1972 και κυκλοφόρησε στο ομώνυμο άλμπουμ The Modern Lovers το 1975. Βασίζεται σε μόλις 2 συγχορδίες, χρησιμοποιώντας ένα επαναλαμβανόμενο μινιμαλιστικό ρυθμό που θυμίζει έντονα το Sister Ray, τον Velvet Underground. Οι στίχοι στο κομμάτι αυτό αποτυπώνουν την εφηβική ανεμελιά, τα φώτα των δρόμων, τη μουσική από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον αέρα στο πρόσωπο. Κάποτε ο κριτικός, ο Γκρέιλ Μάρκους, το περιέγραψε ως το πιο προφανές τραγούδι στον κόσμο, αλλά και το πιο παράξενο. Ενώ το περιοδικό Rolling Stone το κατέταξε στη λίστα του με τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών.

Ο ίδιος ο Τζόναθαν Ρίτσμαν έγινε ευρύτερα γνωστός και στο ευρύ κοινό όταν εμφανίστηκε ως ο μουσικός αφηγητής στη δημοφιλή κωμωδία των αδερφών Φάρελι «Κάτι τρέχει με τη Μέρι». Αν τη θυμάστε αυτή την ταινία «There is something about Mary». Ενώ το συγκρότημα αυτό, οι Modern Lovers, είναι το συγκρότημα που ιδρύθηκε από τον Τζόναθαν Ρίτσμαν το 1971 από τις πλέον επιδραστικές μπάντες στη γέννηση του punk και του indie rock.

0: fight against it when you can have it now.
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε την Rachel Sweet, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και σεναριογράφος, Εβραίος γνωστή για την pop new wave επιτυχία της που έχουμε εδώ, το Baby. Η επιτυχία αυτή που κυκλοφόρησε το 1978, όταν ήταν μόλις, πόσο, 16 ετών. Το τραγούδι αυτό λοιπόν, όταν η Rachel ήταν 16 ετών, έγινε το πιο εμβληματικό της κομμάτι. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τους David Porter και Isaac Hayes και ηχογραφήθηκε από την Carla Thomas το 1966. Η εκδοχή της Sweet κυκλοφόρησε στο ντεμπούτο άλμπουμ της Fool Around το 1978.

B.A.B.Y. Baby. Στη δισκογραφία της Rachel περιλαμβάνονται επίσης γνωστά κομμάτια όπως το Everlasting Love, το I Go To Pieces και το Then He Kissed Me. Επίσης, η Rachel ασχολήθηκε επιτυχώς με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο γράφοντας σενάρια για σειρές. Φοβερή μορφή, η Rachel Sweet, γεννημένη στο Akron του Ohio το 1962, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική από την παιδική της ηλικία με country singles, πολύ πριν υπογράψει στη θρυλική τότε δισκογραφική Stiff.

Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι τώρα, το The Boy from New York City. Μια κλασική επιτυχία της doo-wop σκηνής που ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Ad-Libs και έγινε μεγάλη διεθνής επιτυχία όταν διασκευάστηκε από το βρετανικό συγκρότημα Darts το 1978. Αυτή την διασκευή έχουμε εδώ. Μια εξαιρετικά επιτυχημένη ξέφρενη vintage εκδοχή του κομματιού με τον frontman Rita. Κυκλοφόρησε σαν single και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο άλμπουμ των Darts Everyone Plays Darts του 1978. Tell us about the boy from New York City.

Λοιπόν, αυτό είναι το Tomorrow Night. Όπως ακούσατε, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του βρετανικού progressive rock συγκροτήματος Atomic Rooster. Γράφτηκε από τον κιμπορντίστα τον Vincent Crane και κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ τους Death Walks Behind You το 1970. Το 1971 έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος και έφτασε στο νούμερο 11 των βρετανικών charts. Death Walks Behind You. Και αυτό είναι το Tomorrow Night. 1970.

0: τελείως φευγάτο το κομμάτι, τον Atomic Rooster, Tomorrow Night. Και υποσχόμεθα τρελές βραδιές.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Showtime!
2: Get crazy!
3: Now that's what's happening.
4: Oh, music really turns me on.
5: Oh, my singing show.
4: Makes me feel sick.
0: Και μάλιστα βραδιές σε λευκά σατέν. Όπως λέει και το κομμάτι αυτό, ένα θρυλικό τραγούδι του αγγλικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, σε στίχους και μουσική του Justin Hayward. Κυκλοφόρησε το 1967 μέσα από τον πρωτοποριακό progressive rock δίσκο τους Dave Days of Future Past, συνδυάζοντας τη ροκ με την συμφωνική ενορχίστρωση. Ο Justin Hayward, ο οποίος το έγραψε μόλις σε ηλικία 19 ετών. Περιλαμβάνει το απαγγελθέν ποίημα Late Lament, που έγραψε ο drummer Graham Edge. Έγινε τεράστια διεθνής επιτυχία και επανακυκλοφόρησε το 1972 και έφτασε στις κορυφαίες θέσεις των charts. Nights in White Satin.

0: καθαρά βιωματικό κομμάτι ακούσαμε από τους Moody Blues. Τι πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Ωραία τα συντόνια τα λευκά, λίγο άβολα όμως. Έτσι λέει η ιστορία.
1: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι που γράφτηκε από τον Αμερικανό τραγουδοποιό και κιθαρίστα J.J. Cale. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τον Cale το 66, αλλά έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν ο Eric Clapton φυσικά το διασκεύασε το 1970. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, ηχογραφήθηκε αρχικά ως demo και κυκλοφόρησε από την Liberty στα τέλη του 66. Ο αντίκτυπος στον J.J. Cale μετά την εκτέλεση του Clapton έδωσε όθηση στην καριέρα του J.J. Cale. Τον όθησε να υπογράψει συμβόλαιο για την Shelter και να το ηχογραφήσει ξανά για το παρθενικό προσωπικό του άλμπουμ, το Naturally, του 71. Αυτή τη διασκευή ακούμε τώρα, αυτή την εκτέλεση. Ο Μάτι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του Tulsa Sound, ένας ήχου που συνδυάζει στοιχεία από blues, country, rockabilly και jazz με έντονο το στοιχείο της χαλαρής ενορχίστρωσης Led Back που ήταν το σήμα κατά τεθέν του J.J. Cale. Κυρίες και κύριοι, After Midnight.

0: to do right now is go back. Way back.
1: Today's music, yesterday's hits. Dance on my car.
2: It is free, but if you drink, pay cash.
3: Then we'll begin.
4: Θυμάστε τη σειρά Starsky και Hutch το 77. Τι σας θυμίζει το κομμάτι αυτό? Έχουμε εδώ τον Αμερικανό τραγουδιστή και ηθοποιό David Soul, που είναι γνωστός από αυτή τη σειρά. Silver Lady είναι αυτή η μεγάλη pop επιτυχία του. Γραμμένο το κομμάτι από τους Geoff Stevens και Tony McCauley. Κυκλοφόρησε το 77. Έχει ξεπεράσει το 1,16 εκατομμύριο σε πωλήσεις μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Silver Lady. Και αυτός είναι ο David Soul.

0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες περνάνε μέσα από την εκπομπή μας, ιδιαίτερα οι παλιές επιτυχίες. Το διάστημα αυτό παίζουμε με τη δεκαετία του 70.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου. Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κιμή Θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
7: Hello baby.
8: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας. Χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ

Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και έχουμε το εμβληματικό τραγούδι Soul, Papa Was a Rolling Stone. Δηλαδή, ο μπαμπάς δεν στέργαινε πουθενά. Temptations, 1972. Το άτομο αυτό δεν ριζώνει σε ένα μέρος, σε καμιά δουλειά. Το τραγούδι περιγράφει την αναζήτηση της αλήθειας ενός νεαρού αγοριού για τον πατέρα του. Όταν ο γιος ρωτάει αν ο πατέρας δούλεψε ποτέ, τι να πει η μάνα. Η μάνα λοιπόν αποκαλύπτει την πικρή αλήθεια, επαναλαμβάνοντας το ρεφρέν. Ο μπαμπάς ήταν ένας αδέσποτος ταξιδιώτης, Rolling Stone. Όπου άφηνε το καπέλο του, ήταν και το σπίτι του.

0: μιλάς.
1: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Σε ακούσω να μιλήσεις κάγκες.
0: Ναι, με ανοίχτο στόμα, άμα τυχόν.
1: Ανοίχτο στόμα. Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φάγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με τον Γιάννη Ξαγοράρη.

και έρχεται για τη συνέχεια ο Χάρι Ντάντας, γνωστός και ως Lord David Ντάντας. 1976, Jeans On, ιδιαίτερα γνωστό και στην Ελλάδα. Από την διαφήμιση θα το πω της εταιρείας Lee Cooper. Το χρησιμοποίησε σαν κεντρικό θέμα την ίδια δεκαετία, δεκαετία του 70. Μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και στη χώρα μας.

0: WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Η παλιά σύνθεση των Fortunes είπαν να διασκευάσουν οι Εγγλέζοι Ticket Witch. Σύνθεση των Tony McCauley και John McLeod, That Same Old Feeling. Βρισκόμαστε στο 1970.

πολλοί θα μου πούν ότι το τραγούδι αυτό ανήκει στον Elvis Presley. Και εγώ θα τους πω ότι η μελωδία του κομματιού του Can't Help Falling In Love είναι βασισμένη στο γαλλικό δημοφιλές τραγούδι «Plaisir d'amour» του 1784 του Jean-Paul Edith Martin. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για γυναίκα με τον αρχικό τίτλο του να είναι «Can't Help Falling In Love With Him». Παρ' όλα αυτά, ως και σήμερα θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Presley. Εδώ έχουμε μια διασκευή. Τη διασκευή των Stylistics. Και δεν είναι η μόνη που το διασκεύασε. Μιλάμε για UB40, μιλάμε για Bob Dylan, μιλάμε για πολλούς οι οποίοι έσπευσαν να το διασκευάσουν. Με μεγάλη επιτυχία ενίοτε.

Εδώ βρισκόμαστε στο 1976 και το άλμπουμ των Stylistics είναι το Fabulous. Το κομμάτι βεβαίως έγινε, από όσο θυμούνται οι περισσότεροι, ευρέως γνωστό μετά την φοβερή διασκευή από τον Elvis Presley.

ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια διαμαρτυρίας και αντιπολεμικά κομμάτια είναι αυτό, το κομμάτι War. Γράφτηκε από τους Norman Whitfield και Barrett Strong το 1969. Έπαιξε ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνετε, ο πόλεμος του Βιετνάμ. Παρόλο που ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Temptations, η Motown αρνήθηκε να το κυκλοφορήσει σαν single τότε για να μην δυσαρεστήσει το πιο συντηρητικό της κοινό. Έτσι, ο Edwin Starr ηχογράφησε εκ νέου την πιο γνωστή και έντονη εκδοχή του τραγουδιού το 1970. Αυτήν ακούμε τώρα. Αυτή η διασκευή έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100.

0: produces some violent content. Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
1: What an excellent day for an exorcism.
2: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
3: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
4: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Τζογαδόρο. Είναι το τραγούδι The Gambler του αμερικανικού θρύλου της Country Kenny Rogers. Το κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1978 και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια αφηγηματικής μουσικής. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Don Shields το 1976, αλλά η εκτέλεση του Kenny Rogers το εκτόξευσε στην κορυφή του Billboard. Οι στίχοι εξιστορούν τη συνάντηση του αφηγητή με έναν ηλικιωμένο τζογαδόρο, χαρτοπαίκτη, σε ένα νυχτερινό τρένο. Σε αντάλλαγμα για ένα ποτό και ένα τσιγάρο, ο ηλικιωμένος του δίνει τη σοφότερη συμβουλή ζωής.

Πρέπει να ξέρεις, λέει, πότε να τους κρατήσεις, πότε να τα παρατήσεις, πότε να φύγεις περπατώντας και πότε να τρέξεις μακριά. Αυτή ήταν η σοφότερη συμβουλή ζωής. Το κομμάτι κατέκτησε Grammy και έγινε το χαρακτηριστικότερο τραγούδι της καριέρας του Kenny Rogers. Έχει εμπνεύσει μια επιτυχημένη σειρά τηλεοπτικών ταινιών με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον τραγουδιστή.

0: groove with the music.
1: These are the sounds that you want to hear, coming over loud and clear. Radio music.
2: Πάμε να δώσουμε πόνο. Ένα εμβληματικό disco rock, όπως το ακούσατε. Disco rock τραγούδι του αμερικανικού συγκροτήματος Kiss. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 79 στο άλμπουμ Dynasty. Γράφτηκε από τον κιθαρίστα τον Kiss, τον Paul Stanley, τον Desmond Child και τον Vinnie Poncia. Το τραγούδι αυτό, γιατί είπαμε ότι είναι disco rock, γιατί γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης της disco μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι ο Paul Stanley εμπνεύστηκε από το διάσημο club Studio 54 της Νέας Υόρκης και αποφάσισε να αποδείξει ότι μπορούσε να γράψει μια μεγάλη disco επιτυχία εξίσου εύκολα με τα κλασικά rock κομμάτια των Kiss. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που συνδυάζει hard rock στοιχεία με ρυθμικό disco beat. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι θεωρήθηκε μουσική παρέκκληση από τον κλασικό hard rock ήχο του συγκροτήματος, το τραγούδι αυτό γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία. I was made for loving you. Και είναι ένα κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ένα από τα πιο γνωστά hard rock τραγούδια, δεν του φάνηκε στην αρχή έτσι δεν είναι, του αμερικανικού συγκροτήματος Styx. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1979 στο δίσκο Pieces of Eight. Την υπογραφή του Tommy Shaw. Είναι το Renegade. Ένα κομμάτι που αφηγείται την ιστορία ενός επικηρυγμένου παρανόμου, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι οι επιλογές του θα τον οδηγήσουν τελικά στο θάνατο. Η λέξη Renegade προέρχεται ετυμολογικά έτσι κι αλλιώς από την μεσαιωνική λατινική λέξη Renegatus και σημαίνει αποστάτης, προδότης ή αυτός που αλλάζει στρατόπεδο. Αυτή είναι η Styx. 1979. Εκτός το που και χρόνο έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε για το τέλος, λίγο πριν από τις 6. Προσπαθούμε να παίξουμε ό,τι καλύτερο. Μείνετε εκεί που είστε. Υπάρχει λόγος.

1971. Το κομμάτι αυτό κυκλοφορεί από το βρετανικό συγκρότημα Mango Jerry. Είναι το Baby Jump. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του γκρουπ, τον Ray Dorset. Mango Jerry είναι ένα βρετανικό συγκρότημα της folk rock και blues σκηνής που ιδρύθηκε το 1970. Αυτό το κομμάτι έγινε μετά την τεράστια επιτυχία τους In the Summertime. Το τραγούδι περιγράφει με χιουμοριστικό και rock and roll ύφος μια κοπέλα που φοράει προκλητικά ρούχα όπως micro mini φορέματα και το θαυμασμό του αφηγητή και των παρευρισκομένων βεβαίως. Baby Jump,

0: day sounds better with your music and your station playing on the background.
1: Πάμε τώρα με μία ακόμα διασκευή. Έχουμε τους Motorhead. Το κομμάτι δημιουργήθηκε από τον Richard Berry το 1956. Στίχοι του περιγράφουν την ιστορία ενός ναυτικού που ταξιδεύει στη Τζαμάικα για να συναντήσει την αγαπημένη του. Η εκδοχή των Motorhead διατηρεί αυτή την νοσταλγική, θα λέγαμε, και ταξιδιάρικη θεματολογία στα αγγλικά. 1979, Louie Louie. Από εκεί βγήκε μάλλον αυτό που λένε «θα γίνω Louis». Η Louie Louie πρέπει να φύγω. Ένα όμορφο μικρό κορίτσι με περιμένει στη Τζαμάικα.

0: Αυτή είναι η Motorhead και το Louie Louie.
1: Remember the golden charts of the 70s.
0: Πάμε δυνατά με Nazareth. Λίγο πριν το τέλος έχουμε ένα από τα φοβερότερα κομμάτια των Nazareth. This Flight Night. Θρύλος της ροκ μουσικής, κυκλοφόρησε το 73 με φοβερούς στίχους.

This Flight Tonight. 1973 υπάρχει και μια φοβερή ηχογράφηση του 1975, ζωντανά. Δεν την έχουμε, αν τη βρείτε ακούστε την, είναι φοβερή.

With the baddest DJ. Πάμε τώρα να ακούσουμε το New Rose, το πρώτο single του αγγλικού punk συγκροτήματος The Damned. Κυκλοφορεί στις 22 Οκτωβρίου του 1976 και έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο single στη βρετανική punk σκηνή. Πρόλαβε και το Anarchy in the UK των Sex Pistols για ένα μήνα. Γράφτηκε από τον κιθαρίστα της μπάντας, τον Brian James, και την παραγωγή ανέλαβε ο Nick Lowe. Στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το 77, με τίτλο Damned, Damned, Damned. New Rose. Η ηχογράφηση του άλμπουμ κόστησε μόλις 50 λίρες και ηχογραφήθηκε μέσα σε μια μέρα. Επίσης, στο single, γιατί αυτό έχουμε εδώ στα χέρια μας, στη δεύτερη πλευρά υπάρχει μια εκρηκτική διασκευή στο τραγούδι Help των Beatles, παιγμένη σχεδόν στη διπλάσια ταχύτητα από την original. Άλλο πράγμα δηλαδή. Όπως ακούσατε, το εναρκτήριο σχόλιο του τραγουδιστή Dave Vanian ήταν μια παροδία του κλασικού κομματιού Leader of the Pack. Υπάρχουν και πολλές διασκευές στο κομμάτι αυτό, ιδιαίτερα των Guns N' Roses, στο άλμπουμ τους The Spaghetti Incident.

Θα παρατηρήσατε βέβαια ότι στο τελευταίο ημίωρο δίνουμε πολύ πόνο. Έχουμε σκληρύνει το πρόγραμμα, θα το μαλακώσουμε, μην ανησυχείτε. Πάμε τώρα με το κλασικό τραγούδι Whole Wild World του Reckless Eric. Το τραγούδι μιλάει για έναν άνδρα που ψάχνει παντού την αληθινή του αγάπη, ακόμα και αν εκείνη κρύβεται στην Ταϊτή ή στις Μπαχάμες. Ακόμα και στον Μπραχάμι.

Λίγο πριν το τέλος, ένα κομμάτι πριν το τέλος, έχουμε ένα βρετανικό συγκρότημα, τους Squeeze, και ένα κομμάτι τους του 1979, Up the Junction. Το κομμάτι δεν έχει ρεφρέν. Εδώ ακούγεται τη φωνή του Glenn Tibbrook. Οι στίχοι παρακολουθούν τη φθήνουσα πορεία μιας σχέσης, τη φτώχεια και την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Βασισμένη ονομαστικά στην ομώνυμη συλλογή διηγημάτων της Neil Dunn. Ο τίτλος αναφέρεται γεωγραφικά στην περιοχή Κάπφαν, Junction του Λονδίνου. Ενώ η αφήγηση παρουσιάζει την ιστορία γραμμικά, ολοκληρώνοντας τον απολογισμό ζωής του πρωταγωνιστή χωρίς ποτέ να επαναλαμβάνεται κάποιο ρεφρέν.

Πάμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι. Για δεύτερη φορά θα παίξουμε Bonnie Tyler σε μία εκπομπή. Είναι το It's a Heartache, μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες της Ουαλής τραγουδίστριας. Κυκλοφόρησε το 1977 και πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Ronnie Scott και Steve Wolfe. Την παραγωγή ανέλαβε ο David McKay. Κυκλοφορεί το Νοέμβρη του 1977 και μπαίνει στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Bonnie Tyler, το Natural Force, που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1978. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς. Με μερικούς: Rod Stewart, Ronnie Spector, Gene Vincent, ακόμα και η Miley Cyrus. It's a Heartache. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε. Πάμε, θα το ρίξουμε. Το σκληρίναμε λιγάκι στο τελευταίο ημίωρο, δεν πειράζει, μαλακώσαμε εδώ με την Bonnie Tyler και την υπέροχη φωνή με το υπέροχο γρέζι. Nothing but a heartache, λοιπόν. Ο Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ στην γραμματιακή υποστήριξη δεν ήταν άλλος από τον Φέδωνα Πιπέρη. Την επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας σε 2 μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια και χαρά σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διεκδικώντας μονιμότητα, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια στη δημόσια υγεία, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου συμμετέχει σήμερα Τρίτη στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ και η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προάβλιο του νοσοκομείου. Πρωτοφανές ενδιαφέρον από γιατρούς σημαντικών ειδικοτήτων καταγράφηκε στην τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη 9 θέσεων στο νοσοκομείο Σύρου, σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο διοικητής του Βαδάκιου και Πρόειου, Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνόμοι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με επιστολή τους προς τη Δημοτική Αρχή ζητούν να απομακρυνθεί από την ατζέντα της καθημερινής δουλειάς τους ο έλεγχος για υπαίθρια διαφήμιση, ο έλεγχος για υπαίθριο εμπόριο, η επίδοση εγγράφων του Δήμου, η αυτοψία για έκδοση διοικητικών πράξεων, η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αλλά και η τήρηση κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Δημοτική Αρχή. Περισσότερες από 12.000 πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ με πρωταγωνιστή τον ήρωα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο διανομήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν το Σάββατο το βράδυ στον πεζόδρομο της θυμάτων Σπερχιού στην Ερμούπολη οι συντελεστές του Σύρος Jazz Festival. Το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμοπολής συμμετέχει σε μια καινοτόμο δράση για την ανάδειξη της ιστορίας της μουσικής στον τόπο μας αλλά και τη στενή σχέση της έρευνας με τη μουσική πράξη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χουρμουζίου Παπαϊωάννου και υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών σχεδιάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με αντικείμενο τη μουσική πράξη και την έρευνα. Εκπληρώνοντας το σχεδιασμό αυτό, η πρωτοβουλία Ερμουσία ανακοινώνει δύο master classes μουσικής και έρευνας, εμπνευσμένα από τη μουσική ζωή της Ερμούπολης του 19ου

0: του αιώνα. Η δράση συμπληρώνει την επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνεργασία με τη Γενικά Αρχεία του Κράτους με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στο πλαίσιο του επαιδιακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης εντάσσει στο σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Μαθητές του τμήματος ζωγραφικής του Ενχορδές και Οργάνης, η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικού κυρίας Αγνής Ρούσου, συμμετείχαν στον 13ο Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Το Μουσείο Θέλω να είναι». Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου είχε σημαντική παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα με 6 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν το νησί. Καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διεκδικώντας μονιμότητα, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια στη δημόσια υγεία, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου συμμετέχει σήμερα Τρίτη στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ και η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προάβλιο του νοσοκομείου. Πρωτοφανές ενδιαφέρον από γιατρούς σημαντικών ειδικοτήτων καταγράφηκε στην τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη 9 θέσεων στο νοσοκομείο Σύρου, σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο διοικητής του Βαδάκιου και Πρόειου, Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνόμοι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με επιστολή τους προς τη Δημοτική Αρχή ζητούν να απομακρυνθεί από την ατζέντα της καθημερινής δουλειάς τους ο έλεγχος για υπαίθρια διαφήμιση, ο έλεγχος για υπαίθριο εμπόριο, η επίδοση εγγράφων του Δήμου, η αυτοψία για έκδοση διοικητικών πράξεων, η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αλλά και η τήρηση κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Δημοτική Αρχή. Περισσότερες από 12.000 πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ με πρωταγωνιστή τον ήρωα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο διανομήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν το Σάββατο το βράδυ στον πεζόδρομο της θυμάτων Σπερχιού στην Ερμούπολη οι συντελεστές του Σύρος Jazz Festival. Το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμοβολής συμμετέχει σε μια καινοτόμο δράση για την ανάδειξη της ιστορίας της μουσικής στον τόπο μας αλλά και τη στενή σχέση της έρευνας με τη μουσική πράξη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χουρμουζίου Παπαϊωάννου και υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών σχεδιάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με αντικείμενο τη μουσική πράξη και την έρευνα. Εκπληρώνοντας το σχεδιασμό αυτό, η πρωτοβουλία Ερμουσία ανακοινώνει 2 masterclasses μουσικής και έρευνας, εμπνευσμένα από τη μουσική ζωή της Ερμούπολης του 19ου αιώνα. Η δράση συμπληρώνει την επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνεργασία με τη Γενικά Αρχεία του Κράτους με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στο πλαίσιο του επαιδιακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης εντάσσει στο σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το έργο της μετατροπής

0: Της του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Μαθητές του τμήματος ζωγραφικής του Ενχορδές και Οργάνης, η μεγάλη του Μάρκου σχολή, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικού κυρίας Αγνής Ρούσου, συμμετείχαν στον 13ο Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Το Μουσείο Θέλω να είναι». Ο ναυτικός όμιλος Σύρου είχε σημαντική παρουσία στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist Under 13 που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα με 6 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν το νησί. Καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κιμή Θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
7: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Διεκδικώντας μονιμότητα, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια στη δημόσια υγεία, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου συμμετέχει σήμερα Τρίτη στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ και η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προάβλιο του νοσοκομείου. Πρωτοφανές ενδιαφέρον από γιατρούς σημαντικών ειδικοτήτων καταγράφηκε στην τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη 9 θέσεων στο νοσοκομείο Σύρου, σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο διοικητής του Βαδάκιου και πρόειου Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνόμοι του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Με επιστολή τους προς τη Δημοτική Αρχή ζητούν να απομακρυνθεί από την ατζέντα της καθημερινής δουλειάς τους ο έλεγχος για υπαίθρια διαφήμιση, ο έλεγχος για υπαίθριο εμπόριο, η επίδοση εγγράφων του Δήμου, η αυτοψία για έκδοση διοικητικών πράξεων, η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αλλά και η τήρηση κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Δημοτική Αρχή. Περισσότερες από 12.000 πρωτότυπες card postal που φιλοτέχνησαν για το νησί 40 Έλληνες δημιουργοί κόμιξ με πρωταγωνιστή τον ήρωα Συριανό τρομπετίστα Μαρίνο Ρούσο διανομήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν το Σάββατο το βράδυ στον πεζόδρομο της θυμάτων Σπερχιού στην Ερμούπολη οι συντελεστές του Σύρος Jazz Festival. Το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης συμμετέχει σε μια καινοτόμο δράση για την ανάδειξη της ιστορίας της μουσικής στον τόπο μας αλλά και τη στενή σχέση της έρευνας με τη μουσική πράξη. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χουρμουζίου Παπαϊωάννου και υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών σχεδιάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με αντικείμενο τη μουσική πράξη και την έρευνα. Εκπληρώνοντας το σχεδιασμό αυτό, η πρωτοβουλία Ερμουσία ανακοινώνει δύο master classes μουσικής και έρευνας, εμπνευσμένα από τη μουσική ζωή της Ερμούπολης του 19ου αιώνα. Η δράση συμπληρώνει την επιστημονική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνεργασία με τη Γενικά Αρχεία του Κράτους με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Στο πλαίσιο του επαιτειακού προγράμματος 200 χρόνια Ερμούπολη, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ερμούπολη, μία πόλη γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο». Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης εντάσσει στο σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης το έργο της μετατροπής του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Μαθητές του τμήματος ζωγραφικής του Ενχορδές και Οργάνης, η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικού κυρίας Αγνής Ρούσου, συμμετείχαν στον 13ο Διεθνή Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Το Μουσείο Θέλω να είναι». Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου είχε σημαντική παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που φιλοξενήθηκε στην Πάτρα με 6 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν το νησί. Καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά

0: φτάνουν τα 6 Beaufort.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
0: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8, κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
2: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
1: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φεστιβάλ

0: Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι ροκ ο κλοκ.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρει το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.